μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yes!
1: App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ακολασμένα. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Πάλι απόψε περιμένω. Ναι, το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. ΝΑΠ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος τύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη

0: Club Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Τι κάνεις?
5: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
6: σταμάτα,
5: είναι.
6: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
5: Πάρα πολύ.
6: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
5: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
6: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
5: Να είναι καλά τα παιδιά.
6: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
5: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
6: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
5: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
6: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
5: Okay.
6: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται.
6: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
5: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που με κοιτούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γύρισω στο Στέφανο.
6: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
5: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Τι καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
7: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
8: Είμαι η Άννα.
9: Είμαι ο Λάκης.
10: Είμαι η Αφροδίτη.
11: Είμαι ο Γιάννης.
12: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
13: Είμαι η Αγάπη.
14: Είμαι ο Δημήτρης.
15: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
18: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
7: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Πάλι κρύο το νερό.
3: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
2: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
4: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Ιουλία Καλιμάνη Live.
8: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
7: Η Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
7: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση. Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
11: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Να γραφτείς να τηλεφωνείς.
13: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
14: Κάθε μέρα App. Κάθε ώρα App. Κάθε στιγμή App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούω και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο ήταν, αλλά εγώ νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσεις.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσεις 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
4: Καλημέρα. Από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλεις?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
8: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
9: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.

0: κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
1: Σε κάθε στιγμή.
2: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Καλημέρα, πανέμορφοι, υπέροχοι και στην ώρα σας άνθρωποι. Σήμερα 5η-23 Ιουλίου και είμαστε εδώ από το πρωί 8 με 11 στον A92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Καλημέρα, Μαρία Μακραγή.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Χατζηδάκη. Καλημέρα σε όλους. Φυσικά στην παρέα μας έχουμε Φιλοσοφίες, Υδροδυναμική Σαριδάκη, Κουτάλα, Καμπάνα Μάρε, Μόμπι Στορ και Μοτοποδηλατοεμπορική Στεφανάκη. Μας στέλνει τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929
0: ή βρίσκει στο κοινωνικό δίκτυο της επιλογής σου, το Facebook, το Instagram, το TikTok, το Twitter. Το ό,τι θες εσύ.
1: Και
0: αυτό το Threads, το MySpace, το MRC και απλά γράψεις A92,9 και μας πετυχαίνεις και φυσικά μας ακούς live www.929.gr. Μαρία, θα έρθεις καμιά μέρα στην ώρα σου.
1: Εσύ?
0: Έρχομαι μετά από σένα για μια ουσιαστική άσκηση.
1: Εγώ να ζητήσω από την παραγωγή 1000 συγγνώμη που χτύψα το συναγερμό σήμερα, δεν το ήθελα.
0: Δεν πειράζει, είναι αξίπιο μας κλέβει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: λοιπόν, συμβαίνει το εξής παράδοξο. Ξέρετε, πάντα γενικά στο πρώτο μικρόφωνο βγαίνουμε να πούμε τα χρόνια μας τα πολλά και όλα αυτά.
1: Στο δεύτερο.
0: Στο πρώτο μικρόφωνο μετά το opening. Δεν θα σου πω κάτι. Έχει έρθει πολύ αυστηρή σήμερα. Πολύ δασκαλέιτορ.
1: Ζήτησε συγγνώμη.
0: Εντάξει, δεν το αρνείται.
1: Κατάλαβα τι εννοείς. Δεν το αρνείται. Στο πρώτο μικρόφωνο μετά το opening.
0: Πόπο νεύρα, πόπο νεύρα. Γιατί η Μαρία μου έχει τόσα νεύρα σήμερα, τι φάση.
2: Υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρόβλημα.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Ζέστη.
0: Ναι, λίγη να αυτή με. Και χθες και. Από ό,τι φαίνεται σήμερα θα είμαι ένας, πώς το λένε, υπαρκτός γυμνοσάλιαγκας.
1: Νόμιζα ότι ήμουν μόνο εγώ, παιδιά, μέχρι που είδα το Βαγγέλη να σηκώνεται όρθιος και να γυαλίσει από την κορφή.
0: Σου έχω γυαλίσει, παραδέξω το.
1: Οπότε λέω, εντάξει, κάνει πολύ ζέστη.
0: Να κρύβει, γυαλίζω στον οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή, είναι εξαρτήτως φίλου, θρησκείας, εθνικότητας. Όπως βλέπει, του γυαλίζω αμέσως. Δεν είναι φάση αυτή. Κάθομαι εδώ και υδρώνω σαν το χείρωτα.
1: Σαν τον ποιο?
0: Ο χείρωτας.
1: Okay. Ναι. Κάπου εδώ θέλω να στείλω καλημέρα.

0: Και πολλά πολλά φιλιά στη φίλη μου την Ανούλα που μας ακούει και σήμερα και δεν παραλείπει να μου στείλει την υπενθύμησή της.
1: Θα πούμε και μια,
0: φτιάξει τη μέρα.
1: Και μια καλημέρα στο Βασίλειο, ο οποίος επιβεβαιώνει το γεγονός ότι εγώ το ότι είμαι εδώ πέρα και την ώρα που είμαι, αυτά τα 2, 3, 5, 20, 40 λεπτά καθυστέρηση είναι ένα μικρό θαύμα προκειμένου όταν αναφερόμαστε σε μένα. Εντάξει. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση σήμερα είναι προφή του Ιζεκίλ και Ιερομαρτύρων Απολλωναρίου και Βιταλίου Επισκόπου Ραβένης.
0: Δεν είπαμε ότι το γιορτάζει κανείς σήμερα.
1: Ωραία, πάρε τον
0: Απολλωνάριο. Εσύ εκεί να με μπερδέψεις.
1: Πάρε το φίλο στον Απολλινάριο και πες του χρόνια πολλά, α πούμε, εντάξει.
0: Χρόνια πολλά στον
1: Απολλινάριο, στον Αποσελέμη.
0: Διάλεξα Απολλινάριο σου, ναι. Που έχουν γενέθλια σήμερα.
1: Πάντα.
0: Ξέρεις κανέναν, εσύ εγώ κανέναν.
1: Κοίταξε, δικό μου γνωστό δεν έχω, αλλά μια και με ρωτάς και ευχαριστώ για την μπάσα που μου δίνεις. Και ο Χαϊλέ Σελασιέ γεννήθηκε σαν σήμερα, αυτοκράτορα της Αιθιοπίας.
0: Α, γιατί μου έκανε κάτι γαλλικό. Να δεις, θα ήταν γαλλική απικία.
1: Αλλά σαν σήμερα το 1957 γεννείται ο Νίκος Γκάλης, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, της καλαθόσφαιρας και μπάσκετ με τον Γκάλη.
0: Εννοείς της καλαθοσφαίρησης.
1: Καλαθόσφαιρα, να μιλάμε ορθώς.
0: Okay.
1: Γιατί,
0: Αττική σύνταξη πρέπει να είναι αυτό.
1: αυτό, σύνταξη του. Το 1965 γεννείται ο Σλας, ο γνωστός κιθαρίστας των Guns N' Roses, με τη μαλούρα για το καπέλο.
0: Εντάξει, δεν με μονομένα δεν τους ξέρω, με συγχωρείτε γι' αυτό.
1: Το 67 γεννιέται ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, ο πασίγνωστος ηθοποιός. Ενώ τι άλλο είδα, του 89 γεννηθείς, σαν σήμερα, είναι ο Ντάνιελ Ράντκλιφ, σε περίπτωση που μπορείς, ο Χάριτας ο Πότερ, ο ίδιος.
0: Αυτό. Τι το 89 είναι.
1: Ναι, με πιτσιρικάζει είναι ο άνθρωπος. Πιτσιρικάζει είναι 40, ρε, τέλος πάντων.
0: Πάλι καλά.
1: Τι πάλι καλά.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου,
1: το ξέρω από τόσο.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, Γιάννη, εσύ που μας ακούσε, είσαι στο γενέθλιο, σε ευχόμαστε ολόψυχα και η κυρία Μακράκη και εγώ χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμείς. Και ευχαριστούμε που επιλέγεις τα γενέθλιά σου να περάσεις έστω αυτό το τρίωρο μαζί μας. Και επειδή είμαστε γαλαντόμοι και ανοιχτοχέριδες, θυμίζουμε σε όλους τους άνθρωποι που μας ακούνε ότι ακούς τον ειδικό τον ήχοτα εδώ πέρα. Και σπέβδει στο Viber. Να δούμε, έχει ξυπνήσει χαράρα.
0: Καλημέρα στη Ραφαέλα που έχει ξυπνήσει.
1: Έχει ξυπνήσει
0: και αυτή η μήνυμα.
1: Καλημέρα, ελπίζω να είστε και οι τρεις και οι τέσσερις. Γιατί όχι. Ναι, και ο άλλος τυπεραστικός ήταν ο φίλος μας.
0: Εδώ είναι η χαρά. Καλημέρα.
1: Έτσι, μπράβο. Ηρέμησα τώρα, ηρέμησα. Είναι παυλοφικό αυτό που έχουμε. Χτυπάει το καμπανάκι, βλέπουμε είναι καλά η χαρά. Για όσους δεν έχουν καταλάβει, η χαρά έχει ήδη γύρω στις 600 συμμετοχές για το ποδηλατάκι, το οποίο είναι ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Mm-hmm. Προσφορά της μοτοποδηλατοεμπορικής Στεφανάκη.
0: Αγγέλη μου, μπράβο, όρθια.
1: Εντάξει, ό,τι μπορώ έκανα. Και θυμίζουμε, όποτε ακούτε το κουδουνάκι του ποδηλάτου, στέλνετε 6931-929-929 την λέξη ποδήλατο και. Είτε αύριο είτε τη Δευτέρα ή μπορεί να πάμε. Υπάρχει μια πίστη να πάμε όλη την άλλη εβδομάδα. Επειδή θέλουμε να μετρήσουμε τις χιλιάδες συμμετοχές. Οι μισές είναι της χαράς, ξαναλέμε. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε εδώ με Ava Max και γυρίζουμε να πούμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα ή και όχι πράγματα, αλλά σίγουρα θα περάσουμε όμορφα μέχρι τις 11 στον A92,9.
0: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Μ' αρέσει να την πιάνω ξαπίνεις.
0: Όχι, είδα ότι παραγωγή.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Τι κάνεις?
5: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
6: σταμάτα,
5: είναι.
6: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
5: Πάρα πολύ.
6: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
5: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
6: Ναι, λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
5: Να είναι καλά τα
6: τώρα
5: παιδιά.
6: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
5: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
6: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
5: Δεν του έρθει εφορία, τι φάση.
6: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
5: Okay.
6: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται.
6: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
5: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γύρισω στο Στέφανο.
6: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
5: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό.
7: Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
3: Από το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
0: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.

0: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 5455 51. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
1: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
2: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
3: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
2: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας, App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μαρία μου, να σε δώσω στεγνά.
1: Δώσε με.
0: Α, τόσο απλό ήτανε.
1: Σου έχω εμπιστοσύνη, ρε φίλε. Γιώτα, θέλω να πεις κάτι πολύ.
0: Ξαφνικά λίγο μετανιώνω το δώσε με.
1: Όχι, είναι και η θέση σου. Απειλείται και η θέση σου άμα με βγάλεις πολύ, πολύ στεγνά.
0: Αυτό είναι μια
1: στεγνά.
0: Θα σε δώσω στεγνά. Αφενός, στεγνά σχετικό είναι, αν και είμαι σε λίγο καλύτερη κατάσταση από ότι πριν κανένα τέταρτο.
1: Ισχύει, λίγο.
0: Ναι, έχω αρχίσει και στεγνώνω τώρα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά θα σε δώσω για καλό σκοπό.
1: Ωραία.
0: Πρώτα θα βήξω.
1: Χριστούλης.
0: Και επανέρχομαι και λέω το εξής. Αγαπητοί μου ακροατές, αγαπητοί άνθρωποι που ακούτε εδώ από το πρωί 8:11 που είστε στον A52,9 το ρίχνο που ανεβάζει. Η Μαρία μας σήμερα έχει να υποστεί ένα μαρτύριο. Θα πάει να περάσει από μια πάρα πολύ σημαντική audition. Και επειδή το άγχος έχει βαρέσει κόκκινα, θα ήθελα όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα, θα το πω και μέσα στο υπόλοιπο της εκπομπής, σε τακτά χρονικά διαστήματα, θέλω να στείλετε μήνυμα στο Viber 6931-929-929 και να γράψετε ένα καλή επιτυχία Μαρία μας. Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Έλα μωρέ γλυκούλη, τι ναι. Με δίνεις.
0: Όχι, όχι, θέλω θετική ενέργεια, θέλω να δεις ότι σε αγαπάνε οι άνθρωποι εδώ πέρα που μας ακούνε και θέλω να δεις ότι όλοι εδώ είμαστε μαζί σου.
1: Γλυκούλη,
0: ναι, ό,τι σου λέω. Ό,τι σου λέω.
1: Συγκρατιέμαι τώρα να μην κλάψω.
0: Όχι, μην κλάψει, γιατί θα χαλάσει το, εδώ η μάσκα που έχει βάλει, θα πας στον τυσιόδο.
1: Πρέπει να πάω χωρίς make-up στην audition. Τι λες?
0: Συγγνώμη Μαρία, απλά μπερδεύτηκα. Η φυσική σου ομορφιά είναι τόσο μεγάλη που αποκλείεται άλλη γυναίκα να είναι τόσο όμορφη χωρίς βοήθεια. Ενώ εσύ έτσι ξυπνάς και τόσο σαν τόσο σαν.
1: Εγώ και η ωραία Ελένη, όχι η φετινή.
0: Ωραία. Και ξέρεις τι, δεν χρειαζόμαστε άλλο μήνυμα. Ήρθε ένα μήνυμα το οποίο είναι το μήνυμα που καλύπτει όλα τα υπόλοιπα μήνυματα. Είδες τώρα.
1: Ναι.
0: Τι άλλο θες? Καλημέρα Νίκο. Στείλτε και οι υπόλοιποι, αλλά έστειλε ο Νίκος. Σε περίπτωση που το γνωρίζετε, είναι ο σύζυγος της Μαρίας. Οπότε το κάλυψε. Δεν χρειαζόμαστε κάτι. Αλλά και όλοι οι υπόλοιποι να στείλετε το κάτι σας, ρε παιδί μου. Θετική ενέργεια στη Μαρία μας. Δεν είναι κάτι κακό. Στείλτε αγάπη να λάβετε και εσείς αγάπη από τον άλλο άνθρωπο.
1: Έχω μείνει άφωνη.
0: Είδες. Λοιπόν, αλλά επειδή για να συνεχίσουμε να έχουμε θετική ενέργεια και θετική, πρέπει να έχουμε και δουλειά. Οπότε τι είστε μαζί, Μαρία. Τι έχεις να μας προτείνεις?
1: Εντάξει, η καλύτερη ενέργεια, η θετική είναι, παιδιά, φιλοσοφίες. Πουγάτσα με κρέμα, μπόλικη άχνη και πιο μπόλικη κανέλα. Τη λατρεύω την κανέλα, δεν ξέρω. Χτες έκανα μακαρόνια με κιμά, κανέλα έβαλα μέσα.
0: Έχω μια θεία που τη λένε κανέλα, στη γνωρίζω.
1: Ωραία. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα πάω εγώ, φιλοσοφίες, πλατεία λιονταριών.
0: Τι είπες εγώ?
1: Γιατί... Μαζί.
0: Ευχαριστώ, γιατί μια φορά που πήγαμε εμένα μ' άρεσε, δεν θέλω να πάω.
1: Εντάξει. Έτσι. Απλά εγώ μπορεί να πάω και με την. Πάω πολύ συχνά με τη γιαγιά μου, με τις ξαδέρφες μου. Πάμε δηλαδή κάπου.
0: Να μην έρθω εγώ με τη γιαγιά σου. Θα έχουμε πολλά να πούμε.
1: Ωραία, είμαι σίγουρη.
0: Τώρα θα πεις επειδή είστε συνομήλικοι.
1: Όχι, ρε, γιατί
0: δεν είναι. Πάρε μια ραδιοφωνική μούζα που δεν φαίνεται.
1: Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα πάμε με το Βαγγέλη πλατεία λιονταριών, εμείς εκεί θα πάμε. Σκέφτομαι, Βαγγέλη μου, να δοκιμάσω την πουγάτσα με σοκολάτα.
0: Εννοεί κόλαση.
1: Ωραία.
0: Όταν λέμε κόλαση, εννοούμε κόλαση.
1: Σοκόλαση.
0: Σοκόλαση.
1: Καλό. Διαφορετικά, εσύ μπορείς να πας και Καστρινογεννάκη 1 στην περιοχή της Φιλοθέης, Αγίας Φιλοθέης, στο Sport Point. Μπορείς να παραγγείλεις φυσικά και μέσω φαγητό εφαρμογών, ξέρεις εσύ. Ή ακόμα καλύτερα, για να έχεις 10% έκπτωση, παραγγέλνεις από φιλοσοφίες.gr.
0: Ωραία, η Μαρία Μακράκη προφανώς είναι έτοιμη για όλα. Άρα λοιπόν και εσείς που είστε υπεύθυνοι των οντισιών, είναι έτοιμοι. Πάρτε, μην την περάσετε καν οντισιών.
1: Θα σας φέρω και μπουγάτσες.
0: Α, ναι, μπορείς να αποφασίσετε στην επιτροπή.

0: Μαρία, θύμισε μου, είχα πει τις προάλλες την ιστορία με, επειδή κάθε φορά που λέμε στις φιλοσοφίες τη Φιλοθέη, θυμάμαι την περιπέτεια που είχα τη Δευτέρα. Αν την έχω πει την ιστορία, συγχωρέστε με, θα την πω άλλη μια φορά.
1: Όχι, δεν την έχεις πει.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όπου πήγα να δω ένα σπίτι στη Φιλοθέη. Το οποίο ήταν τέλειο, μιλάμε τώρα, ήταν το σπίτι των ονείρων μου, ακριβώς όπως το ήθελα. Και είναι πάρα πολύ ύποπτο, γιατί αυτό είναι διαθέσιμο. Η αγγελία είναι πάνω στο site που τον πέτυχα, από το Φλεβάρι.
1: Α, στη Φιλοθέα ήταν αυτό το σπίτι. Δεν ήξερα την περιοχή, εντάξει, την έχουμε πει.
0: Την έχουμε πει στον αέρα.
1: Στον αέρα, όχι, μαζί την έχουμε πει.
0: Θα το πω όμως, μήπως με βοηθήσει κάποιος.
1: Αυτό ήταν το ίδιο που σου έλεγα ότι ο ιδιοκτήτης που είναι και μου έλεγε ότι είναι ή στον Άγιο Κωνσταντίνο ή στον Αϊγιάννη.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, δεν κατάλαβα ότι είναι στη Φιλοθέη.
0: Τέλος πάντων, αν το έχω πει, συγγνώμη, θα το πω μια φορά. Τώρα θα ζητήσω βοήθεια επίσημα από τους ακροατές εδώ πέρα. Λοιπόν, το σπίτι τέλειο, το ενίκιο normal. Να ψάχνω εγώ να βρω την υγρασία, να ψάχνω να βρω την τρύπα στο πάτωμα, να ψάχνω να βρω τους τερμίτες. Τίποτα. Το σπίτι μιλάμε πένα τώρα, Και λέω,
1: τι δεν γίνεται, κάτι θα πάσει. Γιατί δεν το έχει πάρει κανένας.
0: Κάτι εργασίες που ήθελε, του λέω να τις κάνω εγώ. Μου λέει, το έχω δρομολογήσει, θα είναι έτοιμο τέλος του μήνα.
1: Ήθελα να φύγει το σπίτι από τον ιδιοκτήτη.
0: Και μια στιγμή ρωτάω και δεν μου λες, ρε εσύ, Μάνο λέγανε τον ιδιοκτήτη που μου το έδειξε. Λέω και στο υπόγειο τι είναι. Μου λέει, α, το υπόγειο είναι. Λοιπόν, το μισό υπόγειο είναι αποθήκη. Οκ, μέχρι εδώ. Στο άλλο μισό μένει η πεθερά μου. Και λέω, α, τώρα εξηγούνται. Η οποία μπορεί να είναι άγια γυναίκα, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να συγκατοικήσω με την πεθερά του Μάνου γενικότερα. Σε κάθε περίπτωση, εσείς που μας ακούτε τώρα, βοηθήστε με, παρακαλώ. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο θέλετε μία γερόντισσα να την πάρετε σπίτι σας, εγώ θα δώσω και, πώς το λένε, τροφεία της τάξης των 300 ευρώ. Προσφέρω. Λοιπόν, στείλτε μου στο Viber 6931-929-929 τη λέξη πεθερά. Εντάξει. Και κερδίστε εσείς την πεθερά του Μάνου και εγώ το σπίτι που ήταν μια χαρά.
1: Τι λες, Χριστιανέ.
0: Μαρία, μιλάμε τώρα, ήταν όπως το ήθελα, παραγγελιά. Εγώ να το είχα χτίσει, δεν το έκανα έτσι.
1: Γνώμη, τη γνώμη μου στην είπα. Είσαι υπερβολικός.
0: Ωραία, θες να πας να μείνεις με την πεθερά του Μάνου που
1: δεν ξέρουμε. Έχω σπίτι αρχικά, εάν δεν είχα και μου τύχαινε.
0: Ναι.
1: Είσαι με τα καλά σου, σιγά μην απέρριπτα το σπίτι το συγκεκριμένο, το ενίκιο του σπιτιού, για την πεθερά που ζει στο υπόγειο, στο κάτω-κάτω.
0: Ωραία, άκου τι θα κάνω.
1: Θα πίναμε και καφέ στην αυλέτσα.
0: Ωραία, άκου τι θα κάνω λοιπόν τώρα. Σήμερα θα πάρω ένα κουτί πτήφερ. Τα βουτήματα. Τα
1: πτήφουρ εννοεί. Ναι.
0: Μπορούμε να μιλάμε σωστά όμως.
1: Μα το σωστό είναι πτήφουρ.
0: Οποιαδήποτε γλώσσα την μιλάμε σωστά είναι. Πτήφουρ.
1: Μπράβο, γιατί πριν είπες φουρ. Δεν είναι φουρ, είναι φουρ.
0: Λοιπόν, εγώ σήμερα θα πάω να δω την πεθερά. Μπορεί να είμαστε κολλητάρια, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος τέτοιος στείλετε λέξη πεθερά στο Viber και βοηθήστε έναν άνθρωπο που ξυπνάει 6,5 ώρες για να διασκεδάζει να πάει να μείνει εκεί πέρα που βρήκε.

Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9. Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
7: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
6: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
5: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
6: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
8: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
9: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
11: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος? Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
12: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
13: Καλοκαίρια, εμένα, με πιάνει μια τρέλα. φεύγω.
12: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
13: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
12: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
15: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Δεν αγχώθηκα καθόλου.
1: Γιατί, παιδί μου, να αγχωθείς?
0: Γιατί δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό.
1: Έλα καλέ.
0: Αλλά τώρα είμαι έτοιμος και... Πού έχουμε να στείλουμε ανθρώπους, Μαρία μου?
1: Λοιπόν, θέλω απλά να τονίσω κάτι, διότι από την αρχή της εβδομάδας λέμε ότι ο Λευτέρης Πανταζής θα εμφανιζόταν τώρα από Δευτέρα, πόσο έχουμε τη Δευτέρα, δεν θυμάμαι, στο Καμπάνα Μάρε. Άλλαξε.
0: Βρίσκω το μήνυμα. Ναι.
1: Άλλαξε για 22 Αυγούστου. Αλλά ο διαγωνισμός που έχει ξεκινήσει να τρέχει στο προφίλ μας στο Instagram, A52,9, υφίσταται...
0: Φυσικά.
1: Θα συνεχίσει να υφίσταται μέχρι και τον Αύγουστο, δηλαδή έχει περιθώριο ένα μήνα. Απλά όποιο κερδίσει θα πρέπει να πάει τότε. Το ξεχνάμε δηλαδή για 27-28. Πότε θα ερχόταν, δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα καν.
1: Ξεχάστε
0: το, 22 Αυγούστου.
1: Ξεχάσετε όπως ξεχνάω και εγώ.
0: Θα πάτε να προκυνήσετε την Παναγία και μετά θα πάτε και νιώθω. Ταραχή, στην καρδιά μου να μπαίνει.
1: Μαζί του θα είναι η εικόνη μεταξά.
0: Να με παρασέρει. Με πιάνει το OCD μου. Αν δεν με αφήσει να τελειώσει το ρεφρέν, πιάνει το. Και θα έχω νευρικότητα σε όλο το τέτοιο.
1: Και δεν μπορεί να θυμηθεί τραγούδι τη σκόνη μεταξά.
0: Για να θυμηθώ κάτι πρέπει να το ξέρω.
1: Έχει λίγο χρόνο να βρεθούμε. Φτάνει μόνο μια βράδια.
0: Εξακολουθώ να μην το ξέρω. δεν άλλαξε κάτι στις γνώσεις.
1: Εγώ τους είδα αυτούς live Θεσσαλονίκη, έχω να πω. Σου έχω κάνει το story, πώς βρέθηκα Θεσσαλονίκη στο W Club μαζί με Λευτέρη Πανταζή, εικόνη μεταξά και
0: Άντζελα Δημητρίου. Άντζη.
1: Και την, πώς τη λένε, είχε πάει και η Eurovision η Έλενα Τσαγκρινού.
0: Για να το λες, δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω.
1: Έχω να πω ότι πέρασα πάρα πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι τρομερή ιστορία, είναι λίγο μεγάλη.
1: Είναι τεράστια ιστορία, δεν μπορώ να το βγάλω.
0: Να το πω απλά, η Μαρία τσακώθηκε με ένα πορτιέρι.
1: Εγώ.
0: Όχι,
1: όχι εγώ, βρε, οι φίλοι.
0: Μετά χαθήκαν σε ένα διέξοδο. Μετά φοβήθηκαν ότι θα σπάρουν τα νεφρά σε μια ελληνική τοποθεσία και ξαφνικά βρεθήκανε με Λεπάι και Lady Angela. Δηλαδή, αυτές είναι ωραίες ιστορίες.
1: Και με τις πόρτες διάπλατα.
0: Έτσι, έτσι πρέπει. Τι άλλο έχουμε τώρα που έχει μπει Ιούλιος?
1: Λοιπόν, Ιούλιος μπορείς να πας 27 Ιουλίου. Ιουλία Καλυμάνη στο
0: έτσι.
1: Τεχνόπολης τρέχει επίσης διαγωνισμός giveaway στο προφίλ μας στο Instagram. Μπαίνεις απλά, ακολουθείς τα βήματα και ίσως είσαι ένας από τους τυχερούς. Μετά από ό,τι βλέπω έρχονται και άλλοι που θα στηρίξουμε.
0: Εγώ να θυμίσω ότι αφού είναι η ώρα που χαρίζουμε πράγματα, να πούμε το σούπερ τρομερό,
1: αν υπέρχει
0: το διαγωνισμό που τρέχει αυτή τη στιγμή στο Instagram.
1: Να,
0: όπου όχι μόνο δίνουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα από τη Seajets. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτό το δίνουμε. Okay. Δίνουμε και διαμονή στο Dolphin Bay Seaside Resort Ensuite στην Σύρο και 50 ευρώ γεύμα στο αρχονταρίκι τη Μαρίτσα. Δηλαδή πλήρες διακοπές. Μπορεί να μου δώσει 1 ευρώ.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή, μπείτε στο Instagram, βρείτε το συγκεκριμένο διαγωνισμό και εισιτήρια και ξενοδοχείο και γεύμα.
1: Συγγνώμη, 1 ευρώ θα το δώσουν για να μου φέρουν λουκουμάκια.
0: Έχεις λυσάξει.
1: Δηλαδή, είπαμε.
0: Εάν δεν σου φέρω αύριο λουκούμι.
1: Όχι, θέλω από τη Σύρο.
0: Ξέρεις κάτι, αυτό μπορώ να κάνω.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ξεκίνησε επίσης διαγωνισμός giveaway για τον βασιλιά της πίστας. Ποιος είναι ο βασιλιάς της πίστας? Παραγωγή, δεν είδε το Instagram του σταθμού χτες. Εγώ απλά το αναφέρω.
0: Ποιος είναι ο βασιλιάς της πίστας?
1: Βασίλης Παπακοσταντίνου.
0: Ούτε καν, ο αιώνιος έφηβος είναι.
1: Έστω. 29 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης ξεκίνησε επίσης διαγωνισμός giveaway. Τρέχεις, ακολουθείς και εκεί τα βήματα, διότι η κλήρωση λήγει 28 του μήνα.
0: Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας.
1: Πάντα στη ζώνη μου έχω ένα φρικάνικο μαχαίρι. Εμένα αυτό μου αρέσει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Ο Γουίλιο μαύρος θερμαστής από το Τζίμπουτι. Εντάξει, Σταύρος του Νότου, καλύτερος δίσκος που έχει βγει ποτέ. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι,
0: μετά θα ακούσω Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.
1: Ωραία, ματωμένο γάμο.
0: Ναι.
1: Ή το σπίτι της Μπερνάρντ Άλμπα.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, πες για τον Βασίλη, σε παρακαλώ, και να συνεχίσουμε τις ζωές μας όσοι
1: ήθιστε. Τι άλλο να πω, έρχεται ο Θεός, έρχεται έτσι το Τεχνόπολης 29 Ιουλίου. Θέλω πάρα πολύ εκεί πέρα να πάω. Αν τα καταφέρω, θα πάω. Απλά συμπέπτουν και άλλα πράγματα που θέλω να κάνουν την ίδια ημερομηνία. Χορηγός επικοινωνίας A52,9 το ραδιόφωνο. Πού σε ανεβάζει?
0: Φαντάζει, σε περίμενα να δω τι.
1: Μπαίνει στο προφίλ μας A52,9 και όποιο διαγωνισμό σε ενδιαφέρει, είμαι σίγουρο ότι σε ενδιαφέρουν όλοι οι διαγωνισμοί που μας ακούς, μπαίνεις, ακολουθείς τα βήματα και ίσως είσαι ένας από τους τυχερούς.
0: Και Μαρία μου, αφού χαρίζουμε πράγματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί όχι τώρα.
1: Φιλάντε, η Ντάνη Καμπάνε χτυπά.
0: Αλλά πλέον θα το κάνω ως εξής. Όποιος θέλει συμμετοχή για το ποδήλατο στο Viber, θα στέλνει και καλή επιτυχία Μαρία. Αλλιώς δεν ισχύει συμμετοχή.
1: Λυκούλη. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 10 και κάπου εδώ θέλω να πω, να ανακοινώσω ότι εκκρεμεί μια έκπληξη σήμερα.
0: Α, ναι, την έχουμε.
1: Γιατί δεν θα είμαστε μόνοι μας σε λίγη ώρα, θέλω να πιστεύω. Γιατί περνάει η ώρα.
0: Εντάξει, μην αγχώνεσαι κι εσύ.
1: Αγχώνομαι, δεν μπορώ.
0: Στο ασκαλίστικο σε πιάσε. Σε κάθε περίπτωση, μην φυμάται που
1: θα είναι. Είναι συντονισμένος.
0: Έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα, πιστέψτε με.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και εδώ πέρα τι κοιτάς, με ρωτάει η Μαρία, που τη βλέπω και προβάρει αρημανή ώστε να μην υπάρχει αύριο, γιατί όντως δεν υπάρχει αύριο, σήμερα είναι τη αυτά. Και η φάση είναι σκοτζέζικο ντουζ τελείως. Δηλαδή, μια ζεστό, μια κρύο, μια ζεστό, μια κρύο, είναι καλά, είμαι χειρότερη. Είμαι καλύτερη, είμαι χειρότερη. Και ο μόνος τρόπος να μην το υποστείς αυτό το σκοτζέζικο ντουζ, το ζεστό κρύο, να βάλεις ένα ηλιακό θερμίτ, να έχεις ζεστό νερό μόνιμα. Και αυτά όλα θα βρει στην Υδροδυναμική Σαριδάκη, που είναι εδώ για να σου δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, γιατί έχουμε πάντα εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη. Το τηλέφωνο είναι 2810-528-088 ή μπαίνει και στο ειδικό site που έχει τα πάντα όλα και κάτι παραπάνω, υδροδυναμική.com. Σας θυμίζουμε ότι το θερμοσύμβανο που θα βάλω εγώ για να μην έχω αυτό το ζεστό κρύο της κυρίας Μακράγια απέναντί μου είναι Thermit, που είναι ηλιακής κατασκευής θερμοσύμφωνες, για να έχει ζεστό νερό όλο το χρόνο με υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας. Κατασκευή που δεν σπάει, δεν χαλάει, αλλά σε περίπτωση που συμβεί αυτό ομιγέννητο, έχουμε από 7 έως και 25 χρόνια γραπτή εγγύηση για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Εσύ, Μαρία μου, έχει το κεφάλι σου ήσυχο? Δεν πιστεύω ότι αυτή η απάντηση αυτή η απάντηση ήταν το α και το ω, δηλαδή ήταν αω, αω, αω. Γιατί σε αυτή τη φάση, ξέρεις, μην πεις τίποτα, δεν χρειάζεται.
1: Θα υπενθυμίσω απλά ότι έρχεται μία έκπληξη εδώ live στο σταθμό, οπότε συντονίσου, μείνε μαζί μας και σε λίγο θα τα πούμε όλα.
0: Όντως έρχεται ή το λες έτσι?
1: Μετά κακά, καλά, πρόσχαρα.
0: Καλά, καλά.
1: Κορίτσια μας που έρχονται.
0: Θα έρθω τα κακά κορίτσια. Μου λυπεί, μου λυπεί, μου λυπεί και είμαι μόνη. Μου λυπεί.
1: Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε. Έτσι μου ήρθε, γιατί έχω στο μυαλό μου ότι ήταν 90s.
0: Επίσης...
1: και με διακατέχει μια ρετρολαγνία το 90s. Και εγώ έχω πάρα πολύ ενθουσιαστή, λέμε τώρα, και ανυπομονώ να τα πούμε όλα.
0: Επίσης,
1: μα έλα τι θέλω να σου πω, δεν περνάει.
0: Είχαν τεράστιο προσβλημένο από τη φίλη μου την Άννη εδώ πέρα.
1: Η Άννη θα είναι η επόμενη, το λέω.
0: Που λέει, σταμάτα, λέει, ας το Παπα Κωνσταντίνο σου πω, συνέχισε με λεπά. Και δεν ξέρω γιατί τώρα, μην είμαι εγώ λαϊκός. Δηλαδή,
1: όχι,
0: για πες.
1: Ήθελε να πει ότι είσαι έτσι πολύ χαρούμενος άνθρωπος και ότι το πρωί σου πάει ο λεπά. Γιατί επνέεις μία έτσι αισιοδοξία και μία...
0: Μαρία, βλέπω ένα φθόνο στα λόγια σου και ξέρεις τι έχω να πω για να έρθουμε στα σύγκαλά μας. Με ζηλεύεις για το τίποτα
1: και όλα που τα βλέπεις
0: τίποτα. Σ' αγαπάω όσο τίποτα
1: και αν δεν πιστεύεις...
2: Άσε ρε πονηρέ!
1: Το έκανα ζούμπα αυτό το τραγούδι, το ξέρεις.
0: Αλλή μόνο.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο.
4: Νίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου, Cabana Beach Club.
6: Σε σένα μιλάω.
4: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημνήσουμε τον έρωτα.
6: Σε θέλω παράφορα.
4: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
6: Τι κάναμε.
4: Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
11: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
12: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
11: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά. 92,9.
0: Up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ρίχτα, ηλία ρίχτα.
1: Λοιπόν, πέρα από την
0: είναι
1: πλάκα.
0: Είναι το Vietnam για millennials, το έχω αλλάξει.
1: Πέρα από την πλάκα, μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι του Χατζιάννη που ακούσαμε πριν λίγα λεπτά εδώ στο σταθμό.
0: Θύμησέ μου.
1: Το καλοκαίρι, ένα καλοκαιρινό έτσι που. Αχ, οπότε θέλω να πω για ένα τραγούδι να ξεχνάω τους στίχους. Είναι πολύ καινούριο για να το βάλω στις φλέβες μου. Αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Έλα μου λέει, μωρέ, που λέει το. Ότι, το νόημα είναι ότι λέει το ότι είσαι το καλύτερό μου καλοκαίρι. Μου θυμίζει λίγο έτσι το. Όχι, βρέ, αυτό είναι παλιό.
0: Το άλλο είναι καινούριο.
1: Σου λέω είναι καινούριο, ναι, τώρα το έβγαλε. Τη Κούτα.
0: Θα πω μετά.
1: Θα το βρω, ναι, θα το βρω μετά. Μου αρέσει
0: Viber,
1: πάρα πολύ.
0: 6931-920-929. Θυμίστε μα τι πέταμε πριν. Για όνομα του Θεού Μαρία Μακράγη, με εκθέτει στον κόσμο. Οπότε έχω μνήμη χρυσόψαρου.
1: Συγγνώμη.
0: Και επίση Μαρία Μακράγη, με εκθέτει στον κόσμο ότι έχω μνήμη χρυσόψαρου. Εντάξει. Δεν καταλαβαίνω.
1: Θα πει ότι κατάπιε μια βελόνα τοπικά από όταν ήσουν μικρό.
0: Όχι, παιδί, παιδί, ότι ξέχασα και καλά τι είπα πριν, το επανέλαβα. Ήταν το αστείο μου.
1: Τέλο λοιπόν, πάντων, μου θυμίζει το Χατζηγιάννη έτσι τη παλιά εποχή, τότε που ήμουν ερωτευμένη μαζί του, τι να πω.
0: Δεν είσαι πλέον.
1: Μεγάλωσα.
0: Και ο Χατζηγιάννη τώρα είναι πιο όριμο. Είναι...
1: Τον ακούω ακόμα, ρε παιδί μου. Πώ ήταν οι Ρουβίτσε.
0: Ναι.
1: Με ένα τέτοιο έρωτα ενώ που είχαν αφίσες που πηγαίναν στις συναυλίες του, που παίρναν τα μπλουζάκια του.
0: Αντικειμενικά μιλώντας, διορθώστε με οι κυρίες, ο Σάκης τώρα είναι πολύ πιο θελεκτικός από ό,τι.
1: Δεν μου άρεσε ποτέ, συγγνώμη γι' αυτό. Δεν μου άρεσε ποτέ, ποτέ. Ήμουν πάντα Χατζηγιαννίτσα. Δεν ήμουν ποτέ Ρουβίτσα.
0: Επειδή δεν βρίσκω κάτι για το Σάκη.
1: Πρέπει να είναι πολύ καλός άνθρωπος, βέβαια.
0: Επειδή δεν βρίσκω κάτι για το Σάκη, θα βάλω το αμέσως επόμενο. Είναι κάτι αντίστοιχο, ρε παιδί μου. Είχε επέλεξει σε τέτοιο στάτους ο Σάκης.
1: Βρε παιδί μου, είναι η προσωπική μου ταπεινή, αν θες άποψη. Πρέπει να είναι βέβαια πάρα πολύ καλό παιδί, επαναλαμβάνω.
0: Θα του γεράσω μια πάστα.
1: Ναι, λίγο που τον έχω ακούσει, αλλά δεν μου άρεσε ποτέ ούτε εμφανισιακά ούτε καλλιτεχνικά. Βέβαια είναι κάποια τραγούδια του που εντάξει, τετραγωτώ. Μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι.
0: Μαρία, με συγχωρείς, αλλά όταν παίζω DJ και σκάσει Σάκης. Είναι, ναι. Είναι το, ρε παιδί μου, το υπερατού. Όταν δω και πέφτει λίγο, η όρεξη και το κέφι, πετάς ένα «Τα σκληρά σου λόγια ήταν, πέτρες πάνω σε γυαλιά».
1: Αυτά.
0: Εντάξει. Και το και πάρτι πάλι παίρνει φωτιά.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ στην παρουσίαση που έχει αναλάβει πολλά χρόνια τελευταία να παρουσιάζει διάφορα σοου.
0: Να βγει το μεροκάματο, δηλαδή ο καημένος μεροκαματιάρης άνθρωπος.
1: Επίσης, και πιάσαμε το Σάκη.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, με άλλο θέμα ξεκινήσαμε. Με άλλο θέμα θα καταλήξουμε. Ξεκινήσαμε να πρωτοέρχεσαι στον κόσμο που να πάει σήμερα.
0: Με εκθέτησε επειδή έχω μνήμη χρυσόψαρου.
1: Δεν είχα σκοπό να κάνουμε showbiz σήμερα, αλλά τώρα μια και
0: ήρθε. Το κάνουμε, δεν υπάρχει.
1: Επίσης, είδα ότι μετά από τόσα χρόνια γάμου χωρίζουν κιόλα. Αλήθεια είναι.
0: Όντως.
1: Με την Κάτια Ζηγούλη, ναι.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Έχουν κάνει 4-5 παιδιά, πόσα έχουν. Μπορεί να είναι όλα μεγάλα.
0: Ξέρεις τι, μπορεί να βιώνουν οικονομικά τα παιδιά και να θέλουν να. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Να δεις, δικαίωμά τους, άποψή τους. Απλά είμαι σε φάση, εγώ τώρα σκέφτομαι με το μυαλό μου. Μπορεί να είμαι και λάθος. Κατά πάσα πιθανότητα βασικά είμαι λάθος.
0: Για πες μου.
1: Αλλά μόλις είδα αυτούς τους τίτλους τώρα χωρισμού για Σάκη Ρουβά και Κάτια Ζηγούλη. Είμαι σε φάση. Αυτοί τώρα δεν θα μείνουν σε κανένα σπίτι έτσι. Απλό 100 τετραγωνικό, α πούμε.
0: Αυτό είναι το απλό.
1: Θα μένουν σε κάποια. Okay. Σκέφτομαι τώρα το δικό μου, ρε παιδί.
0: Όχι, okay, okay, σ' ακούω.
1: Δεν θα μένουν σε κάποιο διαμέρισμα, α πούμε, έτσι απλό διαμέρισμα 100 τετραγωνικών με 2-3 δωμάτια. Θα μένουν σε κάποια έπαυλη. Αυτός θλίπει όλη νύχτα και όλη μέρα, καθώς φαίνεται, γιατί κάνει και γυρίσματα okay. Παρουσίασης. Πού θα βρίσκονται για να χωρίσουν και από πάνω.
0: Ωραία, κοίταξε επειδή.
1: Εντάξει τώρα.
0: Επειδή μου δεν είναι κακό να μιλήσει καλού, έχω να πω το εξή. Κάτια, Σάκη, εσείς που μας ακούτε τώρα κατά πάσα πιθανότητα, γιατί εντάξει, είμαστε ωραία, μας ανεβάζει και μας ακούνε όλοι. Εάν χωρίσετε και μετακομίσετε καθένα σε δικό του σπίτι, και επειδή θα έχετε μεγάλο σπίτι, θέλετε να πάρετε την πεθερά του Μανώλη να μαδιάσει το υπόγειο για να μπορώ και εγώ να πάω με τη σκιά μου. Να βλέπεις που όλα βολεύω, όλοι βολευόμαστε στο τέλος.
1: Κοίτα πώς θα γυρνάει.
0: Ας πάρει κάποιος την πεθερά του Μανώλη να μαδιάσει το υπόγειο,
1: λοιπόν,
0: σας παρακαλώ.
1: Λοιπόν, λίγο να τα ενσωματώσω γιατί περιμένουμε και την έκπληξη αυτά
0: λοιπόν,
1: τα κορίτσια.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Μάστορα που είναι Μάστορας.
1: Α, θα το ακούσουμε.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, όλα καλά, εντάξει, περιμένω προσφορά του Σάγη για τη γιαγιά.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Πάλι κρύο το νερό.
15: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
14: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
15: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
14: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
15: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.

0: Φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
4: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
6: Ιουλία Καλιμάνη live.
7: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
6: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
6: Ιουλία Καλιμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
7: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
6: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κανείς.
1: Δόξα αυτό, μια χαρά είμαι. Δεν ξέρω για σένα, Μαρία Μακραγή.
2: Αν δεν βρει Στέφανε από εδώ.
1: Στεφανίνο, παρακαλώ, οξυπολιτά. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι αν έχει το κινητό στο Samsung, το wearable το Samsung, το tablet το Samsung, πού πα.
3: Πα Mobi Store στην Evans 36 και εκεί λοιπόν βρίσκει τα υπέροχα παιδιά, το Στέλιο, τον Κώστα αλλά και τη Φωτεινή.
1: Εγώ θα ρωτήσω τι μήνα έχουμε, τι έτος έχουμε. τι συνέβη, πόσοι άνθρωποι θα έχουν μπερδευτεί αυτή τη στιγμή.
2: Εγώ λέω απλά.
1: Λέει κονσέρβα παίζουν, παίζουν
2: πολύ. Εγώ η Μαρία Μακράκη, πάω να κάτσω εκεί στο καναπεδάκι μου.
1: Όχι, Μακράκη.
2: Μα είναι τόσο ωραία αναπαυτικά, νομίζω δεν με χρειάζεστε για το επόμενο τεταρτάκι.
1: Να πούμε.
2: Τεταρτάκι θα κάνω.
1: Να πούμε μια καλημέρα στη κυρία Δακανάλη που βρήκε το δρόμο.
2: Με ξεκούφανε.
1: Είναι ο ενθουσιασμό, θα πατήσω και. Όχι, θα πατήσω.
2: Έλα.
1: Πήρα να πα ένα χειροκρότημα και μετά λέω: όχι, δεν το αξίζει αυτό. Καλώς ήρθες.
2: Συγγνώμη, δεν αξίζω χειροκρότημα, είπε.
1: Όχι ακόμα, δεν έχει δουλέψει αρκετά. Παρεπιπτόντως, Mobistore ξέρετε πολύ καλά. Evans 36-28-10-28.000. Άμα γράφει πάνω Samsung, πα εκεί πέρα. Τέρμα, εξοδοτημένο κατάστημα και είναι όλα καλά. Τι κάνετε, κύριε Δακανάλη, πώς από εδώ.
2: Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι full σε πρόβες και τέτοια. Αλλά είδα ότι βρήκα το χρόνο να έρθω να σας δω.
1: Τιμή μας!
2: Ευχαριστούμε για αυτό.
1: Μιλάμε. Νιώθω μια υποχρέωση τώρα. Αρχικά νιώθω άσχημα που σου έχουμε χαλάσει το τόσο βαρύ σου πρόγραμμα.
2: Κοίταξε, εντάξει, πέρα από την πλάκα είναι όντως βαρύ, άμα δεις τι κάνω καθημερινά.
1: Ναι, αλλά το ότι καταδέχτηκε και κατέβγες από το χρυσοπίκυλτο θρόνο σου.
2: Καταδέχτηκα, καλέ, εγώ δεν σου έστειλα μήνυμα.
1: Και τώρα τι μου το χαλάς. Κυρίε και κύριοι, αγαπητά παιδιά.
2: Το χρυσοπίκυλτο θρόνο, έλα, συνήθισε, το μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Αυτό. Τώρα μου κόψε τον ηρμό, α πούμε.
2: Καλά έκανα.
1: Α, ναι.
2: Ναι. Να κόβουμε ό,τι περισσεύει. Τώρα αυτό δεν ακούστηκε
1: καλά.
2: Σε πιτσόκοψε έτσι.
1: Ο χειρότερο χειρουργό θα ήσουν. Οι γιατροί εδώ πέρα έχω μια απόφυση.
2: Α το κόψουμε.
1: Α το κόψουμε, δεν χρειάζεται. 6-31-9-21-9-29 και στείλτε τα χαιρετήματα σας στην Κάλια, η οποία επανήλθε εδώ πέρα να μας πει πόσο ανάξιοι είμαστε να είμαστε στον ίδιο χώρο μαζί.
2: Δεν άντε ποτέ. Εκτός αυτού ήρθε με κάποιο σκοπό εδώ πέρα σήμερα η Κάλια.
1: Ναι, ήρθε έτσι.
2: Το οποίο θα το συζητήσουμε ήταν η έκπληξη που σας επιφύλασα.
1: Σε πράγμα, φάκου.
2: Περίμενα ότι θα ήταν εδώ πέρα και η αγαπημένη μας τη φίλη μας Μαρία Ιαμανάκη, αλλά κάτι της έτυχε, οπότε δεν θα είναι. Αλλά θα την πάρουμε τηλέφωνο και περιμένουμε και τη Μυρτώ Παπαδοπούλου.
3: Βέβαια, βέβαια,
2: για να
3: πούμε.
2: Πούμε γιατί έρχονται τα καλά κορίτσια να μας θυμίσουν έτσι την εποχή 90s που ξέρετε πόσο πολύ λατρεύω.
1: Σοκαρίστηκα, δεν είχαμε γιορτή.
2: Ξέρετε πόσο πολύ λατρεύω, οπότε ανυπομονώ φουλ για αυτό το θέαμα που ετοιμάζουν.
3: Πραγματικά δεν καταλαβαίνεις τι θα συμβεί.
2: Και βλέπω κάτι βιντεάκια, κάτι story που ανεβάζετε.
3: Δεν είναι ούτε το 1%.
2: Αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν είναι ούτε το 1%.
1: Φίλε ακροατή που δεν θα μας ακούσεις μετά και δεν σκοπεύεις να παραστείς την λόγω παράσταση γιατί θα ξέρεις πληροφορίες, ένα έχω να σου πω παράλληλα με τον Νίκο τον Οικονομόπουλο. Σε λυπάμαι.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Και επιστρέψαμε εδώ πέρα όσοι ήθεστε, γιατί έχουμε στο τηλέφωνο την πρώτη διαγωνιζόμενη. Λοιπόν, εσύ που μας ακούς, αναγνώρισε το τραγούδι που θα παίξει τώρα και κέρδισε 3 γλυφιτζούρια προσφορά της εταιρείας Ψιλικοκό.
1: Άμα δεν είναι τούπα τούπ, δεν παίζω.
0: Για πείτε μας το, αναγνωρίζετε αυτό το κομμάτι?

0: Αν μιλάτε πάνω στο τραγούδι δεν θα το ακούσει κανείς.
1: Αυτό φταίει.
0: Όλοι μαζί.
2: Με χαμόγελα κλεφτά.
0: Αχα.
2: Στην θεία κάθε φίλτρα.
0: Τρία, δύο, ένα και...

0: όλο το spoiler. Είστε ακόμα στη γραμμή σας, κυρία?
1: Νομίζω να είμαι.
0: Λοιπόν, ποιο κομμάτι ήταν, για πείτε μας.
1: Νομίζω λέγεται «Τα καλά κορίτσια ξενυχτάνε».
2: Ναι!
0: Όχι, όχι, συγγνώμη, ήταν Θάνος Καλλύρης, το νου σου κύριο οδηγέ. Λυπάμαι. Να καλημερίσουμε την Μαρία Μανάγη που είναι στο τηλέφωνο.
2: Καλημέρα, Μαράκη.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Ευγενέστε.
2: Εγώ δεν έχω καλημέρα, ρε.
0: Σας έχει φάει στη μάπα.
1: Καλημέρα, Κάλια.
2: Που θα τα πούμε σε 20 λεπτά.
0: Και να καλημερίσουμε την κυρία Δακανάλη που, όπως είπαμε και πριν, μας έκανε την τεράστια αυτή τιμή και παρευρύχεται εδώ στα
2: στούντιο. Είδες έτσι, από όλα τα κορίτσια εγώ ήρθα. Να φανεί αυτό.
0: Είσαι το κακό, είσαι το καλό κορίτσι.
2: Έτσι εξηγείται.
0: Η απόλυτη εξήγηση.
2: Άκουσες τη Μαρία, είμαι το πιο καλό κορίτσι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, ο ανταγωνισμός δεν είναι και πολύ ψηλά που τα λέμε.
2: Βρέιτε από εδώ.
0: Σας παρακαλώ.
2: Μας είπε κάτι.
0: Τα καλύτερα, μόνο. Λοιπόν,
1: γιατί δεν δέχτηκα να βγω στην εκπομπή σου.
0: Για να προωθήσεις την παράστασή σου, ίσως. Για να σε βοηθήσουμε. Να έρθουν οι άνθρωποι να θαυμάσουν τα αστήρευτα ταλέντα της κάθε μίας, το ξεχωριστό ταλέντο.
3: Πες ότι το έκανες για μένα που στεναχωρήθηκα που δεν θα έρθεις.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Ευχαριστώ.
2: Α, είδες.
0: Δεν
2: γυρνάνε όλα γύρω από σένα, Βαγγέλη μου.
0: Εγώ δεν έχω πει τίποτα τόση ώρα. Λοιπόν, ξέρετε, επειδή εγώ είμαι καλό αγόρι, πείτε τα εσείς μεταξύ σας.
1: Όχι, συγγνώμη, Κάλλη, εγώ θα πω καλαπέ.
0: Κυρία Μανάκη, εγώ είμαι στην κονσόλα, ό,τι ώρα θέλω να κλείνω. Εντάξει, θα είστε καλή μαζί. Έτσι, μιλάς όμορφα. Λοιπόν, για πείτε μας δύο λογάκια για την επικείμενη παράσταση.
2: Παραστασάρα γενικά. Πες εσύ, Μαρία, και θα συμπληρώνω.
3: Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα πω ότι ανυπομονώ για αυτό το θέαμα που έρχεται, που εσείς το λέτε παράσταση. Για εμένα είναι θέαμα, γιατί λατρεύω τη δεκαετία των 90's. Μιλάω προσωπικά, οπότε καταλαβαίνετε τον ενθουσιασμό μου.
2: Αυτό
3: το πράγμα το περιμένω πάρα πολύ, γιατί μπορώ να ακούω 90's, να βλέπω 90's, τα πάντα, από οντίσιμο, από style, από τα πάντα. Γουστάρω πάρα πολύ τη δεκαετία των 90's.
1: Ο λόγος που το κάνω αυτό το show είναι ότι το 90's, παιδιά, δεν πεθαίνει ποτέ.
3: Έτσι. Έτσι.
0: Εμένα από πώς μου πέθανε στα 90 όμως.
3: Άρα ανυπομονώ πάρα πολύ που τα καλά κορίτσια ξενυχτάνε και έρχεται αυτό το 90's comedy music που παίζει Μαρία Μανάκη, Κάλλια Δακανάλη και Μυρτώ Παπαδοπούλου, σκηνοθεσία επίσης Μαρία Μανάκη και χορογραφίες Μυρτώ Παπαδοπούλου.
2: Και κείμενο Μαρία Μανάκη.
3: Ωραίοτατα, τέλεια. Κάνουν πρεμιέρα 29 του μήνα, δηλαδή την επόμενη Τετάρτη, στο Αυλή Καφέ Bar Restaurant.
2: Αγχώθηκα τώρα.
3: Γιατί?
2: Γιατί είπες την επόμενη Τετάρτη.
3: Αυτό την επόμενη είναι. Έχουμε σήμερα Πέμπτη, άρα την ερχόμενη Τετάρτη. Συγγνώμη.
1: Την επόμενη είναι, απλά την Τετάρτη.
3: Την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Σε 6 μέρες από το. Είναι την άλλη εβδομάδα, παιδιά. Είναι την άλλη εβδομάδα, χωνεστή.
2: Τώρα δεν είναι πολύ, Μαρία.
1: Ναι, και εγώ αυτό σου λέω.
3: Κάπου εδώ να τονίσω ότι είναι ελεύθερη είσοδο και απλά κάνεις κατανάλωση στο εν λόγω μαγαζί.
0: Ωραία. Θα κάνεις κατανάλωση, δεν θα πας εκεί πέρα πίσω ένα νερό.
1: Κάτσε, παιδιά, η υπόθεση σηκώνει ένα μπουκάλι βότκα, όχι ποτό. Μην πάρτε ένα ποτηράκι, δεν φτάνει.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τραγούδια που έχουμε, το χορό που ρίχνουμε εμείς, το χορό που ξεσηκώνουμε τους άλλους να ρίξουν, δηλαδή δεν υπάρχει. Οπότε νομίζω η βότκα που είπε Μαρία είναι νομίζω το μίνιμουμ.
0: Εγώ θα κάνω μία ερώτηση. Μαρία, μην απαντήσεις εσύ. Κάλλια, όχι, γιατί εσύ δεν γνωρίζεις γι' αυτό. Κάλλια, δεδομένου το πόσες πρόβες συμμετείχα, εγώ θεωρούμε μέρος παράστασης.
2: Όχι.
0: Δηλαδή μπορώ να πιω κάτι τζάμπα αν θέλω.
2: Έλε εσύ και θα το βρούμε. Δεν θα κεράσει η Μαρία.
3: Έλεος δηλαδή. Υπάρχει τζάμπα. Όχι, κατάλαβα, αλλά ήμαρτον, ρε Βαγγέλη.
0: Είχα τσακώσει για το ποια δεν θα με κεράσει. Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο.
2: Βέβαια.
1: Καταρχάς, Βαγγέλη, θα σε βάλω να τραγουδήσει.
0: Όπα, περίμενε. Πώς
2: τη Χιούστον.
1: Διαλέγεις, ή χορεύεις, ή τραγουδάς, ή κάνεις το act.
0: Μαρία, νόμιζα ότι ήθελες να έρθει κόσμος στην παράσταση. Δηλαδή δεν βλέπω λόγο να το κάνουμε αυτό. Απλά μην την κάνετε. Δηλαδή, άμα είναι
1: ναι, αλλά σκέψου πόσα χρόνια έχει να διοργανωθεί τσίρκο εδώ στο Ηράκλειο.
3: Λοιπόν, εγώ έχω κάνει ήδη την κράτησή μας πάντα.
0: Να τονίσουμε βέβαια ότι πλέον δεν επιτρέπεται τα ζώα στο τσίρκο, γιατί είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, οπότε φατίν.
1: Δεν μίλησα εγώ για ζώα καταρχάς.
2: Φατίν.
3: Εγώ πάντως θα πω ότι ήδη έχω κάνει την κράτησή μας, το τονίζω, Βαγγέλη μου, την κράτησή μας. Αν θέλεις να κάνεις και εσύ την κράτησή σου και πρέπει να βιαστείς, διότι είναι σχετικά γεμάτο από ό,τι με πληροφόρησαν, καλείς στο 28 10 24 09 46 και το πραγματοποιείς και είναι όλα υπό έλεγχο.
2: Φυσικά και να πούμε ότι μετά την παράστασή μας, αυτό το show που θα γίνει στο Αυλή, έχουμε και άλλες παραστάσεις οι οποίες θα γίνουν τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Και μετά από χειμώνα θα μπούμε μέσα. Γιατί γελάς, αγόρι μου?
3: Α, θα πάει και εσωτερικά.
2: Να σου πω, γιατί, ναι,
3: δεν ξέρω γιατί γελάει, μόλις συνέχεια το κάνει.
0: Νομίζω θα λες μετά την παράσταση την άλλη Τετάρτη θα κληρωθεί ένα αρνί. Δεν ξέρω γιατί περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο.
3: Θα σε έκανε στο σύνδερμα. Δεν ξέρω
1: γιατί περίμενα να ακούσω. Θα έρθω και θα σε πιάσω.
3: Τον Αύγουστο έρχεται, Χριστιανέ μου. Κουραμπιέδε τρώνε.
0: Μαρία, για κάποιο λόγο ακυρωθεί να πάρω εγώ το αρνί χωρίς κλήρωση.
2: Μαρία, την καλύτερη δουλειά έκανε που δεν ήρθε.
3: Το αρνί από πού προέκυψε, μπορεί να μου πει, σε παρακαλώ.
0: Φυσικό, ξέρω. Μιλάει η Μαρία, μην μιλά πάνω στην καλεσμένη. Συγγνώμη, καλεσμένη, πείτε μα.
1: Τίποτα, τίποτα. Συμφωνώ με την Κάλια. Ό,τι πει Κάλια.
0: Αλίμονο, όλοι εναντίον μου. Λοιπόν, τι τέτοιο, πάμε να κάνουμε, να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο τον Χριστοφόρου και Μαρία Μανάκη, μην πας πουθενά γιατί σπίτι σου, εντάξει.
1: Και... δεν φεύγω.
0: Αυτό, και επιστρέφουμε για να μάθουμε μια λεπτομερία την παράσταση. Τι παράσταση είναι αυτή, ποιοι παίζουν,
1: δεν
0: ξέρουμε.
1: Δεν είναι παράσταση, είναι σόου.
0: Με, ξέρεις τι, χίλια συγγνώμη.
3: Καλά λέω εγώ θέαμα.
2: Υπερθέαμα.
0: Το πέντε υπήρων.
1: Βάλε τώρα το...

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, τα λέγω, νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λυγεί κάτι, χάπια να πάρω, μου λυγεί.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, παιδί. Λάλα.
2: Μπορεί να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στην βαράει, ναι.
2: Σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
8: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
9: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
10: Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
11: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
12: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
11: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
13: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
14: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.

0: σκοτασμένα.
1: Και εσείς που είστε ακόμα εδώ και μας ακούτε, σας υπογράφω, σας εγγυώμαι, σας δίνω το λόγο μου ότι όση ώρα έπαιξαν διαφημίσεις, τα τραγουδάκια αυτά και έχουμε και την Κάλλη εδώ πέρα και τη Μαρία την Αμαρία στο τηλέφωνο, δεν υπόθηκε τίποτα σημαντικό και τίποτα αξιόλογο που χάσατε. Πραγματικά δηλαδή δεν έχετε χάσει απολύτως τίποτα.
2: Το app plus από το πρωί ακόμα χρειάζεται.
1: Από το πρωί plus το 99 το μήνα ισχύει αυτό σε περίπτωση που θέλετε να ξέρατε, αλλά τώρα προς το παρόν αφού δεν έχετε πληρώσει τίποτα.
2: Πριτς, δεν θα ξέρετε.
3: Ορκίζομαι ότι δεν έχουμε πει τίποτα σημαντικό.
1: Τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, η κυρία Μανάκη, κυρία Δεκανάλη, κυρία Μακράγη.
2: Καταρχάς, γιατί γίναμε όλοι κύριοι και κυρίες τώρα.
3: Έλα μου, ναι.
4: Όχι, υφίσταται το τελευταίο διάστημα αυτό, αυτή η ευγένεια των διακατέχει. Η
1: εκπομπή είναι υψηλού επίπεδου.
4: Γι' αυτό.
1: Οι ακροατές είναι υψηλού επίπεδου. Εντάξει, ναι, λίγο καφέδα. Πείτε τα εσείς.
4: Σήμερα δεν είπαμε 5 φορές ότι αυτή η εκπομπή είναι υψηλού επίπεδου.
2: Ναι,
1: και επιστημονικού ενδιαφέροντος.
4: Επιστημονικού ενδιαφέροντος, με συγχωρείτε.
1: Το ξέρετε εσείς ότι χωρίζει ο Σάκης με τη Ζιγουλή. Ορίστε το υψηλό επιστημονικό ενδιαφέρον.
2: Συγγνώμη, Μαρία, αλήθεια, δεν το ήξερε.
3: Όχι.
2: Πα καλά, έχει βγει στο ίντερνετ. Γιατί χωρί να ξέρουμε.
4: Αλήθεια τώρα.
1: Καλιά, αν βγει το ίντερνετ, που είναι λίγο το καλώδιο, μπορεί να είναι κακιά η σύνδεση.
2: Αντωρέ. Τι, Μαρία.
1: Για την παράσταση θα πούμε τίποτα.
2: Κάτσε λίγο να πούμε για τη Ζιγούλα.
3: Να μην ρωτήσω και το Σάκη να πω κάτι. Δηλαδή θέλω να μου πει ότι από σήμερα είναι ελεύθερο ξανά.
4: Όχι, καιρό τώρα, κάνα μήνα τώρα. Και κάνα μήνα του πήρα το ανακοινώσου. Δεν θα έχει συμβεί τώρα να το συζητάνε κανένα πεντάμινο. Λέω εγώ τώρα, παιδί μου. Αυτέ οι αποφάσει δεν παίρνονται από την
3: κορίτσια.
2: Α, δεν είναι το κορίτσι.
1: Για την παράσταση θα πούμε τίποτα.
2: Να πούμε ότι τα τραγούδια τη παράσταση, κάποια από τα τραγούδια τη παράσταση, δεν θα κάνουμε και spoil, είναι πρότυπα τραγούδια. Και στίχους αλλά και μουσική Μαρία Μανάκη.
4: Όπως και το τρέιλερ του. Τρέιλερ εννοώ το τραγούδι,
2: το
4: που,
2: τραγούδι
4: ακούσαμε,
2: που ακούσαμε. Και γενικότερα τα τραγούδια είναι βγαλμένα από τη ζωή, όπως θα μας πει και η Μαρία. Βασικά θες να μας πεις, Μαρία, λίγο για αυτά τα τραγούδια.
3: Παιδιά, τα τραγούδια αυτά είναι νομίζω η επιτομή της επικαιρότητας όσον αφορά το ανδρικό φύλλο. Ή όσον αφορά τα στερεότυπα της κοινωνίας μας. Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ επίκαιρα και ψιλοβάραλ, θα τα έλεγα εγώ, νομίζω.
4: Έχω ακούσει άλλο ένα τραγουδάκι το, αλλά δεν μπορώ να το φέρω, ναι,
3: το
4: λίγο
3: ο τίτλος.
4: Μπράβο αυτό, ευχαριστώ, το beat τα στερεότυπα, αλλά είναι ακόμα 10:42 και έχω πει εγώ να κάνω μια εκπομπή μετά τις 12, αλλά δεν έχω ακουστεί ακόμα.
3: Θα ήθελα κι εγώ, την νυχτερινή την προτιμώ.
2: Να μαζευτούμε να κάνετε. Αλλά ναι, αυτό το τραγούδι, βασικά όλα τα τραγούδια έχουν μέσα, είναι τόσο, πώς θα το πω τώρα στα ελληνικά, relatable, δηλαδή τα νιώθεις. Είναι πράγματα τα οποία εμείς οι γυναίκες τα έχουμε ζήσει, τα ζούμε, συνεχίζουμε και τα ζούμε και βλέπουμε αυτές τις συμπεριφορές γύρω μας συνεχώς, ακόμα και τώρα, το 2026.
4: Μας ενστερνίζονται, ας το πάρα πούμε πάρα κάπως πάρα έτσι.
3: Τι πήγε να πεις, Μαρία, για τα στερεότυπα?
4: Τι πήγα να πω? Ότι έχω ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι Μπίπ τα στερεότυπα και αν δεν απατώ με ακουγόταν και στην παράσταση το Σωματείο Παραμυθιών.
3: Σωστά, ναι, το είχα δώσει στο Γιώργο.
4: Okay, μπράβο αυτό.
2: Να πούμε ότι η παράσταση στο σόου έχει μέσα τραγούδια τα οποία είναι όλων των κατηγοριών. Δηλαδή έχουμε και λίγο λαϊκό ροκ τσιφτετελό. Δηλαδή αυτό το μοχίτο που γινόταν τότε, ρε παιδί μου, που είχε λίγο απ' όλα μέσα.
4: Θα υπάρχει ταυτόχρονα τραγούδι και χορός.
2: Βέβαια, εμείς και τραγουδάμε. Τώρα αυτό καλό, κακό, δεν ξέρω.
4: Θα υπάρχει και talk show, θα είναι τσιαβανταδόρικο.
2: Βέβαια. Έχει γράψει ατακάρες η φίλη μας η Αμανάκη. Υπάρχει και...
4: Έχω κάτι με τα κουζίνες, κάτι. Πιάνουμε και τα σύριαλ της δεκαετίας, θα υποθέσω.
3: Έχουμε κάνει και άλλα reference και δύο ξένους νομίζω έχουμε βάλει.
4: Ναι, λέει μόνο. Ντίνα Κόνστα έχουμε βάλει. Ντίνα Μαργκορά.
3: Βέβαια. Φλωράν.
2: Έλα, Βαγγέλη, μου μπορείς να μιλήσεις.
4: Μπορείς να ένα intro θέλει εδώ.
3: Τώρα που είπες, Βαγγέλη, ξέρεις τι μου έρθει στο μυαλό.
2: Έτσι.
1: Παρακαλώ, κύριε Βαγγέλη.
3: Είπες μου, ίδια σταύρωση, ας βγούμε με τον κοφάγο που θα με κρίνεις εσύ εμένα.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε μια γρήγορη πάλι τις πληροφορίες ότι έχουμε πρεμιέρα. 29 Εβδόμου, a.k.a. την άλλη Τετάρτη.
2: Ναι.
1: A.k.a. την άλλη εβδομάδα, για να μην αγχώνεστε.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δηλαδή, οριακά μια μέρα πριν τον Αύγουστο. Πόσο μακριά είναι αυτό.
3: Πολύ κοντά, δίπλα, μία ανάσα.
2: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, τα καλά κορίτσια ξενυχτάνε με 90s comedy music. Λοιπόν, στο Αυλή Καφέ Μπαρ Ρέστορα, για όσους δεν γνωρίζουν, σε αρχικά ντροπή σας, αφετέρου. Απέναντίας από το παλιό κτέλ, καλά δεν
2: είναι. Παλιά κτέλ, βέβαια.
1: Πάνω στη θάλασσα.
4: Είναι λιμενικό.
2: Υπάρχει και πάρκινγκ.
1: Mm-hmm. Άνετο πάρκινγκ ή
4: όχι. Άνετο, καλό, καλό.
3: Το πάρκινγκ μπαίνει μέσα στο πάρκινγκ του Μαρίνα.
4: Μπράβο, επικοινωνεί με αυτό.
3: Λέει αυλή πάρκινγκ.
2: Και είναι δωρεάν.
3: Είναι δωρεάν. Και όταν τελειώσετε το ποτάκι σα, σα δίνει το μαγαζί ένα χαρτάκι, ένα QR code, το τοποθετείτε μπροστά στο μηχάνημα και δεν πληρώνετε τίποτα.
2: Καλό!
1: Λοιπόν, εσεί που μα ακούτε τώρα, ελάτε μόνο για το πάρκινγκ. Δηλαδή, αν τόση ώρα δεν σα έχουμε πει ότι αυτό το hyper show, mega show αξίζει, ελάτε μόνο για το πάρκινγκ. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε.
3: Πλάκα, πλάκα, πρέπει να μιλήσετε περισσότερο για το πάρκινγκ παρά για την παράσταση.
1: Μα είδε τώρα, εγώ λέω: πείτε γιατί έχουμε πει για την Κάτια, για το Σάικι, έχουμε πει για το. Αυτό. Προσπαθώ εγώ να προμοτάρω την παράσταση την οποία έχω προβάρει τόσες φορές. Μαρία, σου κάνω μια.
4: Πάμε, παρακαλώ πολύ, άλλη μια φορά το τηλέφωνο. Κάτι πρέπει να κάνει κράτηση.
2: Για πες λίγο τι θες να πεις.
1: Μαρία, επειδή έχω κάνει οντισιό, επειδή το έχω προβάρει, αν περάσει μια οντισιό, να μήπως είναι.
2: Έλα, για πάμε.
1: Λοιπόν, μαζευτήκαμε εδώ σήμερα. Τι μαζευτήκαμε εδώ σήμερα, μωρέ, σε πολιτική συγκέντρωση είμαστε. Άσε με να μιλήσω. Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα.
2: Μάθει όλα.
3: Αποκλείεται.
2: Αφού μάθω την πρόβα.
1: Αφού εγώ την έχω προβάρει τώρα, πράγμα μου κάνεις. Έτοιμος είμαι. Λοιπόν, όποια αρρωστήσει.
3: Αντικαθιστά.
1: Μου πετάτε μια περουκίζα και είμαι έτοιμος. Με τα κολλάκια τα τέτοια δεν ξέρω πώς θα είμαι, αλλά κάτι θα κάνω. Θα βάλω ένα κορσέ, κάτι έτσι να
3: συμβεί. Είναι ελαστικό, θα σου κάνει.
1: Εσύ δεν είσαι ελαστική, αλλά αυτό είναι
4: άλλο. Είναι one size.
3: Σε φωτίζει.
1: Αυτό μας περίμενε. Λοιπόν, τηλέφωνο για κρατήσεις, παρακαλώ.
3: 2-8-10-2-40-9-46.
1: Όλα τα ξέρει.
2: Βέβαια.
3: 2-8-10-2-40-9-46. Ελεύθερη είσοδος. Ό,τι πάρετε, ό,τι πιείτε και ό,τι δείτε.
2: Όπα. Όπα.
1: Αυτό είναι. Απλά πάμε εκεί
2: πέρα. Ξέρεις τι, γίνονται τόσο πολλά στο show που πραγματικά δεν μπορεί. Τι να πρωτοπούμε. Δηλαδή,
3: δεν μπορεί να πούμε κάτι.
2: Ό,τι και να πούμε, δηλαδή είναι. Είναι spoiler. Αλλά γίνονται τόσα πολλά, δηλαδή μέσα σε μία ώρα και πόσο, μία ώρα και 20 λεπτά, Μαρία πόσο είναι?
3: Περίπου ναι.
2: Περίπου, γίνεται, αλλάζουμε 850 χαρακτήρες, πώς το λένε, διπολική διαταραχή, εντελώς.
4: Λοιπόν, Μαρία, μας είπες βέβαια στην αρχή, ναι. Ανέφερες ότι η δεκαετία των 90's είναι παντού, ότι είναι διαχρονική κλπ. Αλλά πες μας λίγο, πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα συγκεκριμένα, δηλαδή πώς σου είπε αυτό θα το γράψω, θα το κάνω,
2: Μαρία,
4: θα
2: πάω το μάκι κλπ.
4: Κλπ. Θα ήθελα να μάθω.
2: Για πώς θέλω να μάθω, δεν ξέρω.
1: Και πάρα πολύ νέα και δεν τάζεις στα
3: πάντα. Λοιπόν, όταν έγραψα το 2022, έγραψα το Καν-Καν, που ήταν για τη δεκαετία του 60. Εν τω μεταξύ, εγώ φιλελαντευόμουν τότε να κάνω, λέω, το 90 που μου αρέσει, να κάνω το 60 που μου αρέσει. Άμα το καλοσχετήσω, γίνω νούμερο, να το ανάποδα. Τέλος πάντων. Και λέω, ας γράψω τι μου βγει τώρα. Μου βγαίνει το Καν-Καν έτσι αβίαστα. Έτυχε και το ανέβασα πρώτο. Ιδανικά ήθελα να βγει τον Άντι πρώτο, να σου πω την αλήθεια, λίγο πιο show. Αλλά επειδή πήγε και το Καν-Καν κάπου σε show, λέω, οκ, περπάτησε, είναι ωραίο. Θέλει ο κόσμος τη διασκέδαση, το χορό, τα τραγούδια, τη μουσική κτλ. Οπότε λέω, let's do it. Okay. Και είναι και η εποχή μας, όσο μεγαλώσαμε έτσι λίγο πιο ρομαντικά, λίγο πιο απλοϊκά, χωρίς πολύ ίντερνετ.
1: Καλύτερα γέννητη, απλά το αναφέρω, ναι.
2: Ήμουνα γέννητη, λέει.
3: Μην αφήσει έναν άνθρωπο να μιλήσει σοβαρά, ένα λεπτό.
1: Ναι, ήλιωσα άπολα μια στιγμή, άρχισε, το πήρες πολύ, ψηρέσαι, συγγνώμη, δεν...
3: Συγχωρεμένος, ναι, τέλος πάντων. Αυτό με έκοψε τώρα, Βαγγέλης, δεν μπορώ, έχασα το λερμό μου, με διακόπτω.
2: Φτάνει!
1: Τώρα το έφερα. Αυτό το καζού μου, Μαρία, πες και καζού, ενημερωτικά στο λέω, παιδί μου.
3: Ωραία. Ναι, τέλος πάντων, Μαρία μου που λες.
4: Ακούω.
3: Ναι, λέω ότι το 90 δεν έχει φτάνει ποτέ και το βλέπεις και κάθε μέρα στο δρόμο, αφήσεις παντού, σήμερα 90 βραδιά και είναι τίγκα. Το αγαπάμε. Είναι διαχρονικό, δεν πεθαίνει, τι να κάνουμε.
4: Ωραία, ανυπομονούμε γι' αυτό, επαναλαμβάνω. Εγώ προσωπικά θα είμαι εκεί.
1: Μαζί σου θα είμαι, το έχω μαζί το κλείσαμε.
4: Τι κάναμε
3: κι αυτός.
1: Ήμουν παρόν όταν το κλείσες.
4: Θα πρέπει να ντρέπεσαι.
1: Εγώ δεν ξέρω, ντρέπομαι.
3: Θα πρέπει να ντρέπεσαι.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά ντρέπομαι.
4: Κλάσεις και παραφέρεσαι.
1: Λοιπόν, κυρία Μανάγη, ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας.
3: Εγώ δεν ευχαριστώ πολύ, παιδιά μου.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
4: Κυρία Δεκανάλη, θα μείνεις να...
2: Να μείνω καναπέ.
1: 10 λεπτά είναι ακόμα, δεν είναι τίποτα.
2: Εντάξει,
1: χωλάσαμε σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, από εμάς καλή επιτυχία, break a leg μεταφορικά μιλώντας πάντα. Και τα λέμε την Τετάρτη από κοντά.
3: Ελπίζω τα λέμε την Τετάρτη, παιδιά.
1: Να δούμε και λαοθάλασσα ακροατών από τον A52,9 τώρα δύο φορές που σε
4: ανεβάζει. Φιλιά πολλά με κάθε επιτυχία, ευχόμαστε.
3: Ευχαριστούμε πολύ,
2: ευχαριστούμε.
1: Να δούμε και τι θα μας πει η Δανάη, κάτι θα γίνει να μας πει, καλή κοπελένε.

Εγώ μαρτυριάρης δεν είμαι. Πάντως θα σας πω ότι πέρα συμβαίνουν σόδομα και γόμορα, γιατί πάνω που έχω στρώσει την κυρία Μακράκη και είναι μια συμπαρουσιάστρια εδώ πέρα υψηλού επίπεδου που λέγαμε και προηγουμένως, έχει έρθει η κυρία Δακαράκη και μου την έχει πάρει και έχουν πάει και προβάλλουν τώρα χορογραφία και τραγούδια και τέτοια. Γιατί σας υπενθυμίζω ότι σήμερα έχουμε την πολύ σημαντική οντισιόν που θα συμμετέχει η Μαρία μας και η οποία οντισιόν λαμβάνει χώρα το μεσημέρι σήμερα. Το μεσημέρι σήμερα εγώ θα πάω να φάω και που θα παραφάω. Φυσικά θα παραφάω στην κουτάλα, γιατί αυτός ο άνθρωπος είμαι, το έχετε μάθει πλέον. Σπίτι μου δεν μαγειρεύω, η μάνα μου δεν μαγειρεύει. Όλα αυτά συμβαίνουν και εγώ πάω και τρώω και με προσέχουν και η Λένα και η Μαρίνα. Και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε κάθε περίπτωση, κουτάλα, γιατί έχουμε φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό κάθε μέρα. Είτε στον Αιγιάννη, στην Αρχιεπισκόπου Ευγενείου 36 και Αντωνίου Βορειάδη, γωνιά, στο τηλέφωνο 2810-210-255 ή στην Αλοπόλεως 2 στο κέντρο στο 2810-221-485. Μενού που αλλάζει κάθε μέρα. Κάθε μέρα έχουμε φρέσκο φαγητό, δύο πίτες, σούπες, σαλάτες. Σούπες δεν έχουμε τώρα, γιατί καλοκαίριασε. Κρύα ορεκτικά, ζεστά κυρίως πιάτα, μπεσαμέλ με το κιλό και vegan, vegetarian, καθώς και νηστίσιμες επιλογές. Καθημερινά ανοιχτά από τις 11 έως τις 7, Σάββατο 12 με 4, ενώ Κυριακή να πάτε σπίτια σας να μαγειρέψει και κάτι, μην τα περιμένετε όλα έτοιμα. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Και σας θυμίζω ότι τρέχει πάντα ο διαγωνισμός για την κουτάλα, γιατί αν δεν πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο φαγητό που έχετε φάει, πρέπει να πάτε να το δείτε ειδή σώμαση και ειδή στόμαση, θα έλεγε κάποιο, δεδομένου ότι από το στόμα γίνεται η λήψη τροφής από τον άνθρωπο. Οπότε στείλτε μου τώρα στο Viber 631-929-929 τη λέξη κουτάλα και την άλλη Τετάρτη θα κληρώσουμε και θα δούμε ποιο θα πάρει μια δωρεοπιταγή αξίας 20 ευρώ να πάει να φάει, να αντερλικώσει, να νιώσει άρχοντας όπως του αξίζει, γιατί είναι ο άνθρωπος που ακούει την εκπομπή από το πρωί εδώ πέρα στο ΝΑΠ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ελληνοφρένια. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
6: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
7: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
6: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: και μου στέλνει η φίλη μου η Χαρά εδώ στο Viber ότι ξέρετε κάτι, έχω αρχίσει και νιώθω λίγο άβρα, λέει, γιατί έχω στείλει σε κάθε κουδουνάκι που έχω ακούσει, στέλνω σε μηνύματα και νιώθω ότι σας έχω πρίξει. Παιδιά, όχι. Όταν λέμε ακούτε το κουδουνάκι και στέλνετε, ακούτε το κουδουνάκι μία φορά, δύο φορές, 20, 1000. Δεν έχει σημασία. Όσο πιο πολλά μηνύματα στείλετε, τόσο πιο πολλές πιθανότητες για να κερδίσετε το υπέροχο ποδήλατο αξίας 200 ευρώ, το οποίο είναι προσφορά της Μότο Ποδηλατοεμπορική Στεφανάκη. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, με αγάπη και μέρα για το ποδήλατο από το 1958. Τεράστια ποικιλία ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, όλα τα είδη, καλύτερες τιμές, άψογο σέρβις, χοντρική λιανική, τα πάντα όλα. Και Άνδρεα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνική Αντιστάσεως 148 στο τηλέφωνο 2810-346-138. Και θυμίζω, σε περίπτωση που το ξεχάσατε, γιατί νιώθω λίγο large σήμερα, ότι ακούτε τον ειδικό ήχοτα και στέλνετε στο 6931-929-929 τη λέξη ποδήλατο. Ποιος ήχος είναι αυτός? Έτσι, για ένα τελευταίο να πάει καλά η μέρα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή η μέρα τέλειωσε η δικιά μας, τουλάχιστον εδώ πέρα είναι 11 και κάτι ψηλά, κάποια στιγμή θα ρωτήσω, υπερορίες πληρωνόμαστε, άραγε.
1: Ή
0: γενικά πληρωνόμαστε, άραγε. Σημαίνει ότι το σημερινό παρεάκι πρέπει να το αποχωριστείς, γιατί τι κάνει τώρα, σχεδόν 11. Λοιπόν, μικρή παύση, αύριο, λίγο μετά τις 8, 2 λεπτά, 3 λεπτά. Μια μισή ώρα, ανάλογα τι θα έρθει η κυρία Μακράκη. Λοιπόν, είμαστε ξανά εδώ πέρα.
1: Στο 92,9 το ραδιοφωνό που σε ανεβάζει, μαζί με Βαγγέλη Χατζηδάκη φυσικά.
0: Και που δεν πάει πουθενά χωρίς τη Μαρία τη Μακράκη, γιατί αυτή έχουν γίνει σημασία. Ένα καλό γιατρό χρειαζόμαστε. Λοιπόν, στις 12, Γιώργος Παλωθιάρης και εγώ, Βερίγου, φέρνω εδώ πέρα καλοκαίρι στον Νότο μέχρι και τις 2.
1: Και εννοείται δεν χάνεις την απογευματινή σου συντροφιά με το Βαγγέλη Πιπίου, 4 με 6 το απλά καθημερινά το απογευματό σου. Μαζί μας είχαμε
0: Φιλοσοφίες,
1: Υδροδυναμική Σαριδάκης,
0: Κουτάλα,
1: Καμπάνα Μάρε,
0: Σιτζετς
1: και Μοτοποδηλατο Εμπορική Στεφανάκη.
0: Εμείς ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά.
0: Πες του και εσύ αφού είσαι εδώ πέρα.
2: Φιλιά πολλά.
0: Έτσι με που είχε λείψει αυτό. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ πέρα, Κάλια.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, σας χαιρετούμε και εμείς ραντεβού αύριο. Μην τα λέμε πάλι. Τα είπαμε ήδη. Ξαναπείτε φιλιά πολλά.
1: Φιλιά πολλά.
0: Έτσι πρέπει να κλείνει αυτή η κουμπή.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Τι κάνεις?
5: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
6: σταμάτα,
5: είναι.
6: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
5: Πάρα πολύ.
6: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
5: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
6: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
5: Να είναι καλά τα
6: τώρα
5: παιδιά.
6: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
5: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
6: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
5: Δεν του ήρθε η εφορία, τι φάση.
6: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
5: Okay.
6: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται.
6: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
5: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γυρίσω στο Στέφανο.
6: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
5: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο, Νίνο.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
7: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας, βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
9: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
10: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε μάτς που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.

0: Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
1: Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Να γραφείς, να τηλεφωνείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
5: Πήραμε.
6: Μαγιό?
5: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
6: Διάθεση?
5: Έχουμε συντονιστεί στον App. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Up Top 5. Νούμερο 5.
5: Πες μου τον αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
4: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
4: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
5: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
4: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Καλοκαίρι στον Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στον Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
1: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.

0: πώς είστε?
1: Ελπίζουμε να είστε καλά και γιατί να μην είσαστε, αφού σήμερα είναι 5η 23 Ιουλίου, μία μέρα πριν την Παρασκευή και φυσικά άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα.
0: 23 Ιουλίου 2026, ιστορική μέρα κυρίες και κύριοι. Γιατί είναι μία προπαραμονή Παρασκευής.
1: Ναι! Ή μάλλον παρα...
0: Όχι, είναι παραμονή Παρασκευής η οποία μας βρίσκει και με καύσωνα, αλλά και έχοντας σπάσει το φράγμα των 3,5 εκατομμυρίων προβολών στο ελληνικό διαδίκτυο για τον Ακοκάζανο, το οποίο επελάβνει την τρίτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό που συμβαίνει καθημερινά. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους εσάς οι οποίοι συμμετέχετε καθημερινά με τα μηνύματά σας, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Γιατί κάθε μέρα αυτό που γίνεται είναι, παιδιά, δηλαδή ξεπερνάει και αυτό και τις προσδοκίες που είχαμε και όλα αυτά τα οποία είχαμε τόσα χρόνια ερχόμενοι εδώ για να κάνουμε το καλοκαίρι στον Νότο.
1: Γιατί οι πλατσουρίστες, παιδιά, δεν έχουν ηλικία, δεν έχουν τόπο, δεν έχουν ελπίδα. Οι πλατσουρίστες όταν ενώνονται κάνουν τα θαύματά τους και εννοείται πως όλοι εμείς το νιώθουμε από μέσα μας και το βγάζουμε και προς τα έξω.
0: Λοιπόν, είμαστε ζωντανά και σήμερα σε όλη την Κρήτη. Μάτρια 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού σε όλο το νησί, αλλά προσέξτε τώρα και γύρω από το νησί που έχουν εμβέλει αυτή η σταθμή, στη Σαντορίνη, ας πούμε, στην Κάσο, την Κάρπαθο, τα Κύθυρα, την Γάνδο. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλημέρα και εννοείται καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε από πιο μακριά μέσω www.καλοκαίριστονότο.com. Από όλο τον κόσμο παίρνουμε μηνύματα και πόσο χαιρόμαστε όταν είσαστε από την άλλη άκρη. Κάνει χειμώνα, έχει άλλη θερμοκρασία, έχει άλλη ώρα και μας στέλνετε μηνύματα και πόσο χαιρόμαστε να ξέρετε. Περιμένουμε στα social media της εκπομπής. Καλοκαίρι στον Νότο θα μας βρείτε είτε στο Facebook, είτε στο Instagram, είτε στο TikTok, στο YouTube, στο Threads. Όλα τα βλέπουμε. Μην μου αγχώνεστε καθόλου.
0: Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε σήμερα. Έχουμε έρθει γεμάτη όρεξη. Έχουμε μαγειρικές οι οποίες είναι, εντάξει, τρελές. Είδα τώρα λίγο αυτά που θα ανέβουν. Δεν υπάρχουν πάλι έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε με τη στήλη της μαγειρικής. Έχει ξεφύγει φέτος. Θα πρέπει κάπως να βρούμε μια εκδοτική εταιρεία να εκδώσουμε το δικό μας θέλεμε.
1: Εννοείται, κάτι θα κάνουμε, μην μου αγχώνεσαι. Καταρχήν έχουμε να πλατσουρίσουμε, Γιώργο, σε μια φανταστική παραλία σήμερα. Θα πάμε Λασίθι και θα ανακαλύψουμε τα μυστικά Βλιχάδια.
0: Βλιχάδια?
1: Βεβαίως.
0: Πού είναι αυτά?
1: Τα Βλιχάδια είναι στο Λασίθι, όπως είπα πριν.
0: Τέλεια.
1: Και είναι μακριά από την πολυκοσμία, ακόμα και τον Αύγουστο.
0: Μάλιστα, και τι άλλο, και τι άλλο.
1: Έχουμε να μπούμε στην κουζίνα μας και να κάνουμε σοκ τηγανιτά καλιτσούνια με απάκι και στάκα.
0: Λες τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Και τι άλλο, και τι άλλο.
1: Έχουμε pop-up story. Θα κάνουμε βόλτα στον βοτανικό κήπο Κρήτης και θα ανακαλύψουμε το χέρι του Βούδα.
0: Το χέρι του Βούδα.
1: Βεβαίως.
0: Είναι αυτό κανένας μυστικός ναός μέσα στο βοτανικό κήπο?
1: Όχι. Είναι ένα εξωτικό αρωματικό εσπεριδοειδές με

0: λέξη Γιώργος Μπαλουθιάρης.
1: Έτσι θέλω να μιλήσω, χωρίς τον Γκρινιάρη. Μπράβο.
0: Αφού μου το πρόλαβε τον Γκρινιάρη, τι να πω τώρα εγώ.
1: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπία πλατσουρίστε!
2: 2026. Peace, love, music.

του νέου βίντεο του καλοκαίρι στον Νότο, Ράκο Κάζανο. Είναι αυτός ο οποίος εισβάλλει κάθε βράδυ στο σπίτι του Νίκου Χωνιανάκη, του ψιθυρίζει τον ύμνο του Πασόκ στο αυτί και τρέχει πραγματικά.

0: και σήμερα ο κύριος Κερούλης, όπου πραγματικά μας έσκασε το προηγούμενο διάστημα. Εντάξει, πάλι καλά να λέμε, γιατί κάπου είχαμε δει και 43-44 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη ήμασταν κάπως καλύτερα τα πράγματα και εννοείται πως η ζέστη συνεχίζεται, όχι βέβαια τόσο έντονη.
1: Ξαέρισε.
0: Κάπως ξαέρισε, αλλά μην ξέρισε πάρα πολύ, γιατί έρχεται πάλι Σαββατοκύριακο και εάν έχει πάλι 6 με 7 μποφόρτα, του τα ψάλω άγρια.
1: Παιδιά, να πω εδώ κάτι τώρα, ότι βλέπω σε site ότι παίζει ότι έρχεται, λέει, κακοκαιρία. Δεν ξέρω τι ισχύει από αυτό.
0: Εγώ βλέπω ότι το Σαββατοκύριακο πάλι θα έχουμε 6 μποφόρ, οπότε καταλαβαίνετε.
1: Εγώ βλέπω βροχές εδώ, Αθήνα, γίνεται χαμός.
0: Εντάξει τώρα, τι μας νοιάζει, τι γίνεται στην Αθήνα. Το θέμα είναι το τι γίνεται στην Κρήτη, όπου οι πλατσουρίστες δίνουν πόνο σε παραλίες, θάλασσες και κτές.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινάμε λοιπόν από τα αγαπημένα μας Χανιά, όπου εκεί θα βρούμε μία όαση δροσιάς, 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, εκεί στον Ομαλό, στο Φουρνέ. Ο βοτανικός κήπος μας περιμένει με όλα τα φυτά, τα δέντρα από όλο τον κόσμο, αλλά φυσικά και δέντρα της Κρήτης, μπαχαρικά, βότανα. Να κάνετε τη βόλτα σας, παιδιά, να νομίζετε ότι είστε, δεν ξέρω εγώ, στη ζούγκλα με τόσα ωραία πράγματα που θα δείτε. Λίμνες, ζωάκια και φυσικά στο τέλος του μονοπατιού ένα υπέροχο εστιατόριο που σας περιμένει με τοπικά εδέσματα.
1: Μάλιστα.
0: Πέμπτη σήμερα και εννοείται πως η θερμοκρασία έχει πέσει κατά πολύ. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία στα Χανιά βρίσκεται στους 34 βαθμούς Κελσίου. Τα μποφόρια έχουν ξεκινήσει να δίνουν το παρόν και είναι 5. Ευτυχώς όμως κάπως θα πέσουν λίγο προς το βραδάκι για να μειωθούν ακόμα περισσότερο την Παρασκευή. Αλλά όπως σας είπα, από Σαββατοκύριακο πάλι αέρδες θα έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Χανιά, Γιώργο, που θα πάμε?
1: Θα πάμε στο νομό Αρκαδίας.
0: Όχι, θα πάμε στο Ρέθυμνο, που και εκεί ευτυχώς δρόσησε λιγάκι, μιας και οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τώρα όμως είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, στους 35 βαθμούς, με τα μποφόρια είναι μόλις 4.
1: Μάλιστα.
0: Από τα 4 του Ρεθύμνου πάμε στα 4 του Ηρακλείου, όπου εννοείται πως σκάει ο Τζίτζικας με 35 βαθμούς Κελσίου ακόμα. Και φυσικά στους τουρίστες να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά, να παίρνουν όλα τα πάρκινγκ, όλες τις θέσεις σε καφετέριες, σε ακτές, σε ξαπλώστρες, να μας έχουν κάνει τα νεύρα τόσα. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, είπαμε, Ιούλιος και Αύγουστος είναι, θα περάσει.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ηράκλειο στο Λασίδι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία, όπου και εκεί η κίνηση είναι έντονη, γιατί έχουν κατέβει όλοι για να κάνουν τα μπάνια τους. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται στους 33 βαθμούς Κελσίου, έχει πέσει αισθητά και τα μποφόρια είναι 5.
1: Μάλιστα, αυτός ήταν ο κύριος Κερούλης, κυρίες και κύριοι, και όπως ξεκίνησε από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ, να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στο βοτανικό κήπο Κρήτης, το μοναδικό σε χλωρίδα και πανίδα πάρκο στην Ευρώπη, το οποίο κάνει τη διαφορά. Και φυσικά είναι πολύ λίγοι οι οποίοι έρχονται στο νησί μας και το έχουν στην checklist τους. Οπότε πραγματικά μπείτε λίγο στη διαδικασία να ψάξετε, εσείς που έχετε σκάσει τώρα στο νησί και μας ακούτε. Γκουγκλάρετε λίγο, μπείτε λίγο TripAdvisor να δείτε τι γράφουν οι άλλοι. Γιατί πραγματικά είναι ένας χώρος ο οποίος αξίζει να τον επισκεφτείτε. Ένα μοναδικό μονοπάτι το οποίο το έχουμε περπατήσει και εμείς, γεμάτο με εξωτικά φρούτα, με βότανα, με ζώα, με κάτι παγόνια ξεπροβάλλουν, κάτι αρκούδες. Όχι, αρκούδες δεν έχει, αλλά γενικά είναι πολύ ωραία εξόρμηση.
0: Πάλι καλά που δεν έχει αρκούδες.
1: Και το must σε όλα είναι το εστιατόριο, το οποίο πραγματικά είναι το πιο hidden gem το οποίο έχουμε στην Κρήτη. Γιατί εκεί θα βρείτε το μαγείρεμα στην παραστιά, εκεί θα βρείτε το ξυλόφουρνο, εκεί θα βρείτε τα αντικριστά, τη μινωική μαγειρική, όλα τοπικά, ακόμα και τα αναψυκτικά, παιδιά, που έχουν. Είναι τοπικά. Δηλαδή, έχω βρει αναψυκτικά από τη Σιτία, από το Ηράκλειο, από το Ρέθυμνο. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι εισαγόμενο και το οποίο πραγματικά είναι και αυτό ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα το οποίο έχουν
0: πολύ
1: κάνει στο
0: βοτανικό κήπο. Και μπράβο και στον Πέτρο τον Μαρινάκη, ο οποίος είναι υπεύθυνος και πραγματικά είναι σαν να μας παίρνει στο δικό του το κήπο και να μας φιλοξενεί.
1: Έτσι, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τρέχουν οι διαγωνισμοί μας. Μπήρες με τη Fix μοιράζουμε και σήμερα σε τυχερούς. Μπείτε στα social media μας για να ανακαλύψετε το διαγωνισμό που τρέχουμε με τη Fix Ελλάς.
0: Και φυσικά μην ξεχνάτε πως αύριο κάνουμε κλήρωση, όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε, κάθε Παρασκευή, λίγο πριν να κλείσουμε, λίγο πριν τις 2. Τα κινητά σας κοντά, εσείς που έχετε δηλώσει συμμετοχή, μπορείτε να δηλώσετε ακόμα. Αύριο είναι η κλήρωση. Ηράκλειο Πειραιά, Πειραιά Ηράκλειο, για 2 δύο άτομα με καμπίνα, παρακαλώ πολύ να τα χρησιμοποιήσετε τα εισιτήριά σας και να πάτε όπου θέλετε. Από την επόμενη εβδομάδα ξαναπαίζει Μήλος και Σέριφος παιχνίδι.
1: Αλλάζουμε.
0: Οπότε να μου είσαστε συντονισμένοι.
1: Να πούμε ότι έχουν ξεπεράσει τις 3.000 συμμετοχές για τον διαγωνισμό των Ανέκ Λάινς αυτή την εβδομάδα.
0: Βέβαια, γιατί είναι ένα δώρο ακριβό. Ένα δώρο το οποίο θα σε πάει διακοπές. Ένα δώρο που δεν θα χρειάζεται να βάλεις βαθιά την τσέπη σου.
1: Έχουμε και το διαγωνισμό της αγαπημένης μας της Άπελας, ο οποίος τρέχει.
0: Καλά, εντάξει, αυτός ο διαγωνισμός πραγματικά θα ήθελα να κερδίσω. Γιατί είναι τριήμερη διαμονή σε ένα απίστευτο ξενοδοχείο στο Μόχλος Λασιθίου. Όπου να δείτε, την κάνουμε την κλήρωση. Οπότε να μου είσαστε συντονισμένοι στα social της εκπομπής μας για να δηλώσετε συμμετοχή. Και φυσικά, γιατί όχι, να κερδίζετε.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Αμέσως μετά διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας, τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να σκάνε από παντού. Βλέπω μηνύματα από Αθήνα. Βλέπω μηνύματα, εντάξει, από την Κρήτη. Παντζουλισμός. Γλέντια, βλέπω πολλά. Βλέπω και ένα πολύ ωραίο μήνυμα από την Ομογένεια. Οπότε πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά διαφημιστικό break. Μικρό, πολύ μικρό. Και επανερχόμαστε.

από την Απελάς. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Νίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου, Καμπάνα Beach Club.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ιμνήσουμε τον έρωτα.
4: Σε θέλω παράφορα.
3: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
4: Τι κάναμε.
3: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
6: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
7: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
6: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο Μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: καλοκαίρι στο ΝΑΤΟ! Και νομίζω ότι πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για όλα αυτά τα οποία σημαίνουν τις τελευταίες ημέρες το καλοκαίρι στο Νότο και με το βίντεο το Ρακοκάζανο, το οποίο έσπασε το φράγμα των 3,5 εκατομμυρίων προβολών, αλλά και για το χαμό που κάνετε καθημερινά εδώ στην εκπομπή. Έχουμε κάποιες παρατηρήσεις για την κόρνα μου, η οποία σήμερα είναι κάπως εστίση. Ακούστε λίγο. Είναι επειδή άλλαξα φιάλη από κάτω και είναι λίγο πιο, δεν ξέρω.
1: Δυνατή.
0: Πιο μυτερή, να το πω. Δεν είναι αυτό το ωραίο το. Θα στρώσει όμως. Είμαστε σε περίοδο στρώσιματος. Όπως τα καινούργια αμάξια. Οπότε ναι, θα έχουμε τον κατάλληλο ήχο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε ζωντανά μέσα από τον Madness 95 για το Λασίθι, τον Άπερ 92,9 για το Ηράκλειο, τον ήχο 942 για το Ρέθυμνο και τον Φρέζ Ρέντο 105 για τα Χανιά σε όλη την Κρήτη.
1: Και εννοείται πώς περιμένουμε να μας πείτε τι κάνετε. Πώς είστε, πώς περνάτε. Έχουμε και τα γλέντια τα οποία μας στέλνετε σιγά σιγά. Όσοι λοιπόν θέλετε να πούμε κάτι για το δικό σου το γλέντι, εδώ είμαστε, θα το πούμε. Μια μεγάλη καλημέρα στην Μαρία που και σήμερα είναι σε παραλία. Τι γίνεται, βρε Μαρία, κάθε μέρα αλλάζει παραλία.
0: Μα δεν γίνεται πια. Ας την μπλοκάρουμε επιτέλους.
1: Κλατσουρίστα,
0: τι δουλειά κάνετε εδώ πέρα. Δηλαδή, βλέπετε κάθε φορά μας φέρνουν τα μηνύματα, μπλοκάρετε αυτούς που μας στέλνουν παραλίες.
1: Έτσι, έτσι. Να περνάς καλά, πολύ συζηλεύουμε εννοείται. Και εντάξει, και αύριο μέρα είναι πάλι να μας στείλεις μια άλλη
0: έτσι,
1: παραλία.
0: Έτσι, έτσι. Να πω μια μεγάλη καλημέρα στη φίλη μας την Ελευθερία, η οποία μας ακούει από το Ηράκλειο. Μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει εγώ σε ένα από τα βίντεό μας. Μας έχει στείλει εδώ βιογραφικά. Μας έχει στείλει εδώ θεατρικές σχολές, κακούς ιστορίες. Ελευθερία μου, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Αν έχει κριτική προφορά, προσλαμβάνεσαι.
1: Έτσι ακριβώς. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη Μάρο, η οποία μας ακούει, Γιώργο, από τη Νέα Σμύρνη. Περιμένει πώς και πώς να έρθει στην Κρήτη. Έχουν, λέει, κλείσει εισιτήρια για το 15 Αύγουστο και χθες μας άκουγε για το αστρακενό φαράγγι. Θέλει να πάει πάρα πολύ, αλλά ρωτάει αν έχει νερό. Εννοείται ότι έχει νερό. Είπαμε ότι έχει νερό όλο τον χρόνο το αστρακενό. Αν πας, στείλε μας καμιά φωτογραφία.
0: Ναι, εννοείται αυτό. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε στο Αμάρι Γογό, όπου σήμερα ξεκινάει το 10ο Αμάρι Green Festival.
1: Μπράβο.
0: Και εννοείται εδώ η φίλη μας, η Γεωργία, μας έχει στείλει εδώ τα πάντα για το τι θα γίνει σήμερα. Μια πολύ όμορφη, πώς το λένε, περιοχή. Η οποία πραγματικά θα φιλοξενήσει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας γράφει εδώ πέρα, διαβάζω ένα από αυτά που μας έχει στείλει, η Ελιά στην επαρχία Αμαρίου, από την αρχαιότητα στις σύγχρονες καλές πρακτικές. Και πραγματικά είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα οποία σχεδιάζουν γύρω από την κριτική παράδοση. Στο Αμαρί από σήμερα, στο κτήμα Πάνακρον. Όπως γράφει εδώ πέρα η φίλη μας η Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ την ενημέρωση. Μακάρι να πάει σούπερ και φέτος.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε στα Νόγια, εκεί στο ωραίο το καφενείο, η πλατεία του Συντάγματος που βρίσκεται εκεί, μια ωραία παρέα και μας άκουγαν πριν στο αυτοκίνητο. Φτάσαμε. Τώρα στείλαμε το μήνυμά μας. Ελπίζουμε να το πείτε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω τώρα αν μας ακούτε. Είμαστε έτοιμοι, λέει, να απολαύσουμε το γαλακτομπούρεκό μας.
0: Όχι, μη.
1: Οπότε καταλαβαίνεις. Εμείς θα περιμένουμε και τη φωτογραφία, φωτογραφικό ντοκουμέντο και όλα αυτά τα ωραία. Φιλιά, λέει, στο Μανώλη και στην Ελένη που κάθονται στο δίπλα τραπέζι.
0: Λοιπόν, να φύγουμε από τα Νόγια και να πάμε στη Γάβδο, σε μια καβάντζα όπου εκεί είναι ο φίλος μας ο Λευτέρης, η Δώρα και η μικρή Ειρήνη. Φτιάχνουν εγώ τόνο μακαρονάδα στο γκαζάκι. Μας περιμένουν για βουτιά και φαγητό. Ελάτε, λέει, στο φτωχικό μας γράφουν εδώ πέρα. Ποιο φτωχικό, ρε παιδιά? Τι άλλες προϋποθέσεις θέλετε για να είναι παλάτε αυτό το πράγμα? Φαγητό έχει, θάλασσα έχει δίπλα. Ερχόμαστε. Καλημέρα στη Μαρίνα και στη φίλη μας Σοφία που μας ακούνε από το κέντρο, από το Ηράκλειο, και μας δίνουν μια μεγάλη καλημέρα. Από τα καταστήματά τους μας ακούνε τώρα στο Ηράκλειο. Ακούστε τώρα. Ο Γιώργος, η Ράνια, η Μελίνα, ο Κώστας Χιμέρη. Την καλημέρα μας, παιδιά, στην Αλικαρνασό. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο Χρήστο και τη Μαρίνα. Καλημέρα στο Δημήτρη και την Νίκη, οι οποίοι μας ακούνε επίσης από το Ηράκλειο, από το κατάστημά τους. Τα φιλιά μας σε όλους.
1: Έχουμε και την Αλίκη εδώ που αναμοδέρνεται, λέει, στο Ηράκλειο. Στον Καρτερό έχω πάει, αλλά έχει πάρα πολύ αέρα σήμερα. Φτού μας γράφει. Κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται χαμός. Όντως, βρε παιδιά, δηλαδή τι.
0: Εντάξει,
1: να πω.
0: Γίνεται χαμός τώρα γενικότερα λόγω του κόσμου.
1: Λόγω του κακού του καιρού που ανεβάζει τα μποφόρια, βρε Γιώργο, αυτό λέμε.
0: Εντάξει, είναι και ο αέρας, είναι όμως και ο κόσμος. Αν έχει και κίνηση κιόλας, εκνευρίζεται πιο εύκολα.
1: Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Αμάντα, η οποία είναι μαζί με τον Μιχάλη Γιώργο στα Μάταλα. Είναι απίστευτα, λέει. Πω, φοβερό το σκηνικό, ιδηλιακό. Λες και είμαι, λέει, στο 60. Φανταστική η Κρήτη, φανταστικοί άνθρωποι, φανταστικοί κι εσείς. Σας ακούμε. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας και να περνάμε. περνάτε πολύ πολύ όμορφα.
0: Κοπέλια, σας περιμένουμε σήμερα το βράδυ στο γλέντι μας. Πικρής Ρέθυμνο. Πίκρη, συγγνώμη, στην Πίκρη, στον Πίκρη μάλλον Ρεθύμνου. Ο Γρηγόρης ο Σαμόλης σήμερα θα κάνει το γλέντι εκεί πέρα στο Αρκάδιο γήπεδο. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Και πραγματικά, μακάρι να μας δώσει την ευκαιρία κάποια στιγμή ο χρόνος να επισκεφθούμε και το όμορφο χωριό σας.
1: Την προηγούμενη λέει Κυριακή, μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Νίκος, πήγαμε στην παραλία κάτω Άλισος. Πού είναι αυτό, δεν έχω ιδέα. Στην Πάτρα λέει κοντά. Γινόταν πανζουρλισμός ο ένας δίπλα στον άλλον. Και πραγματικά ζηλεύω, λέει, εσάς τους κριτικούς που μπορείτε να πάρετε το αυτοκίνητό σας και να βρείτε μια παραλία, να είστε μόνο εσείς και το τέρι σας.
0: Μάλιστα. Μια μεγάλη καλημέρα στείλουμε και στο Κολυμπάρι, στον Πέτρο και τη Λένα, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν μια όμορφη εδώ πέρα καλημέρα. Φτιάχνουν εγώ διάφορα πράγματα, ο Πέτρος και η Λένα. Uh-huh. Ανάμεσα σε αυτά είναι και πολλές χειροτεχνίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τον ήλιο. Είναι η θεματική τους ο ήλιος. Οπότε έχουν κάνει μια, θα σχεδιάζουν και μια έκθεση στο Κολυμπάρι το επόμενο διάστημα σχετικά με αυτό. Θα χαρούμε πολύ να μάθουμε περισσότερα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα και στο Σπύρο και στη φίλη μας την Κατερίνα, οι οποίοι μας ακούν από το Ρέθυμνο και μας στέλνουν μια όμορφη καλημέρα. Αλλά και από το γραφείο του στα Χανιά, ο απελπισμένος πλατσουρίστας, ο Παναγιώτης, περιμένει πώς και πώς αντίστροφη μέτρηση για ρεπό. Και νομίζω ότι πραγματικά όλοι είμαστε μαζί σου, Παναγιώτη. Θα κάνουμε τον χρόνο να κυλήσει λίγο πιο γρήγορα.
1: Και εννοείται, θα στείλουμε μια τεράστια καλημέρα και στη Σαντορίνη, εκεί στο Στέφανο που μας ακούει. Έχω έρθει, λέει, η Σαντορίνη από Αθήνα μέσω αεροπλάνου για να αποφύγω, λέει, το καράβι. Τελικά την πάτησα, είχαμε καθυστέρηση, χάλια, λέει. Αλλά ευτυχώς πήρε τα πάνω μου, σας έβαλα στα αυτιά μου και ηρεμώ. Τα φιλιά μας στα θυρά που βρίσκεται τώρα ο φίλος μας ο Στέφανος. Τι να πω, παιδιά, όταν είστε διακοπές, μην γκρινιάζετε. Εντάξει, τώρα καθυστερήσεις.
0: Ναι, μωρέ, τώρα καθυστερήσεις. Αυτά
1: έρχονται από όλο τον κόσμο να έρθουν να δουν τις ομορφιές μας, τα νησιά μας. Εντάξει, μην γκρινιάζουμε.
0: Μην γκρινιάζουμε τώρα, έχει δίκιο εγώ τώρα σε αυτό. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και σε όλα τα πλοία των ΑΝΕΚ Lines που είναι συντονισμένα μαζί μας σήμερα. Χαιρετισμού στο ναυτιλιακό προσωπικό, αλλά και στους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν να πάνε κάπου. Τα φιλιά μας να περάσετε υπέροχα. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με την παραλία της ημέρας, όπου σήμερα την τιμητική του έχει ο νομός Λασιθίου. Θα πάμε νότια.
1: Νομίζω είναι νότια, ναι.
0: Νότια πρέπει Βλυχάδια. Να πάμε, λογικά. Ναι, θα πάμε στα Βλυχάδια. Πρώτη φορά νομίζω πάμε εκεί πέρα. Είναι πρώτη φορά που πάμε σε αυτήν την παραλία. Είναι, λέει, μυστήρια παραλία. Δεν ψάχνει να την βρει, βρει μια άλλη. Τελικά καταλήγει αυτή. Είσαι μόνο ακόμα και τον Αύγουστο. Ωραία νερά, ωραία βράχια, λέει, για να πάρει μάσκα. Πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγο να την ανακαλύψουμε.

0: ώρα για ακόμα μία παραλία της ημέρας. Θα πάμε σε ακόμα μία μαγική παραλία στην Κρήτη. Εντάξει, 10 χρόνια κάνουμε παραλίες της ημέρας. Έχουμε πει, άντε, ξέρω εγώ, 20 παραλίες δύο φορές. Όλες οι άλλες λέμε πρώτη φορά. Πόσες παραλίες έχει επιτέλους η Κρήτη?
1: Χιλιάδες.
0: Πραγματικά δηλαδή, έχω χάσει την μπάλα. Δεν ξέρω πού είναι τι. Ήρθε η ώρα λοιπόν για άλλη μία παραλία της ημέρας. Παρέα με τα νερά Ζαρός. Θα πάρουμε τις εξάδες μας. Θα πάμε εκεί να πάρουμε και τα πικνίκ μας μαζί. Τις πατσετούλες μας, την ομπρελίτσα μας, γιατί είναι απομονωμένη παραλία. Εγώ δεν ήρθα να τα πετάξει άραγε όλα αυτή τη φορά. Για να δούμε, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να ενωθούν όλοι οι φασέοι αυτού του κόσμου και να πάμε σε ακόμα μία παραλία της ημέρας.
2: Φασέοι όλου του κόσμου, ενωθείτε! Η παραλία της ημέρας από το καλοκαίρι στο Νότο ξεκινά! Powered by Νερό Ζαρός.

0: σας έχω βρει την καλύτερη παραλία για κολύμβη στο Μεραμπέλο και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Γιατί πολλοί αυτή τη στιγμή μας ακούτε και λέτε πού να πάμε για μπάνιο, πού να αυτό, να μην έχει πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, θα πάτε στα Βλιχάδια, όπου εκεί έχει πολλές έτσι μικρές παραλιούλες και θα περάσετε απίστευτα.
1: Μα είναι τώρα όνομα αυτό για μας που ζούμε μέσα στο Elegance.
0: Γιατί τι έχει το Βλιχάδια?
1: Δηλαδή πάμε στα Βλιχάδια, θεέ μου, τι decadence που έλεγε η Ντένι.
0: Όπως και να είναι, τώρα είναι πολύ in, γιατί δεν θα έχει καθόλου κόσμο. Είναι καθαρά, μπορείτε να πάρετε τη μάσκα σας να δείτε έτσι τα νερά.
1: Τη μάσκα.
0: Βεβαίως.
1: Είμαστε μωρέ, τίποτα να μην περιεργεί, βάζουν μάσκες.
0: Έχει πολλά βράχια, έχει βότσα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Εμείς θέλουμε κάτι σαν τον άμμος, να πάμε να παραγγείλουμε τις σαμπάνιες μας, να έρχονται όλα αυτόματα και να κάνουμε το μπάνι μας, να μας βγάζουν φωτογραφίες.
0: Στο καλό και να μας γράφεις.
1: Μάλιστα.
0: Τα Βλιχάδια βρίσκονται 31 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά του Αγίου Νικολάου. Και βεβαίως έχω να σας πω ότι είναι ένας μικρός παραθαλάσσιος οικισμός στην περιφέρεια του χωριού Σκηνιάς, όπου θα πάτε οδηγώντας προς την Νεάπολη.
1: Μάλιστα.
0: Τριγύρω από τον οικισμό έχει διάφορους κόλπους.
1: Κόλπους.
0: Βεβαίως.
1: Εννοείς φυσικούς.
0: Ναι, και μικρές απόμερες παραλίτσες.
1: Τέλεια.
0: Που έχουν βότσελα, βραχάκια και είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτή που είναι ακριβώς μπροστά στον οικισμό είναι τα Βλιχάδια.
1: Τέλεια. Να πάμε εκεί με το Πασόκ να πάρουμε νέα πακέτα Ντελόρ. Θυμάστε τότε που είχε έρθει η ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Γιατί ως γνωστόν μόνο οι αρχαίοι Έλληνες για το Πασόκ κάνανε έργα σε αυτόν τον τόπο.
0: Στα Βλιχάδια ακριβώς.
1: Περίμενε, παιδί μου, να ολοκληρώσω. Να πάμε να φτιάξουμε beach bars, να φτιάξουμε βίλες, να φτιάξουμε. Πώς το λένε.
0: Μα δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά στα Βλιχάδια.
1: Γιατί?
0: Γιατί εκεί είναι πολύ άγρια η παραλία.
1: Μην μου πεις ότι είναι natura.
0: Όχι, είναι βραχώδης, οπότε δεν γίνεται να κάνεις εκεί κάτι. Θα πας στην επόμενη παραλία. Γι' αυτό σου είπα ότι έχει πολλές παραλίες που μπορείς να επιλέξεις. Την επόμενη παραλία, δυτικά, εκεί είναι η φανταστική παραλία των Βλιχαδιών. Ναι, όπου ονομάζεται Αυλάκι.
1: Αυλάκι.
0: Και σχηματίζεται στην έξοδο του φαραγγιού του Μαυρογιάννη.
1: Κοίταξε τώρα, αυτό τώρα μου δημιουργεί δύο εικόνες. Η πρώτη εικόνα είναι ένα παράνομο ζευγαράκι το οποίο λέει: θα σε δω το βράδυ στα Βλιχάδια. Πώς το λένε, στα Βλιχάδια. Θα σε βρω το βράδυ στα Βλιχάδια. Στα Βλιχάδια! Θα σε περιμένω εκεί στην παραλία, στο Αυλάκι. Και το άλλο είναι ο Γιάκος Δράκος. Τελείως διαφορετικό σκηνικό, ότι πού ρίξατε το πτώμα, το ρίξαμε στο Αυλάκι στην παραλία δίπλα στα Βλιχάδια.
0: Στο φαραγγιού του Μαυρογιάννη. Εκεί λοιπόν έχω να σου πω ότι μεταφέρονται τα νερά από την περιοχή τη Μονή Αρετίου.
1: Αρετίου!
0: Βεβαίω. Και βέβαια αυτή η συγκεκριμένη τη λένε πολύ Βλιχάδια, αλλά λέγεται Αυλάκι. Οπότε άμα μπερδευτείτε και πάτε και στα Βλιχάδια και δείτε εκεί μπροστά στον οικισμό μια χάλια παραλία με πέτρες και βράχους.
1: Αυτή είναι.
0: Δεν είναι αυτή που λέμε, είναι η ακριβώς από δίπλα που δεν λέγεται Βλιχάδια αλλά Αυλάκι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σας μπέρδεψε, ελπίζω.
1: Ποιο Google Maps είσαι, κύριε.
0: Έτσι. Εκεί λοιπόν μπορείτε να κάνετε ωραίο μπανάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει λευκό βότσαλο, πεντακάθαρα νερά.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει συχνά κυματάκι.
1: Μανά σου έχει πολλά βράχια όμως και εκεί.
0: Από δίπλα έχει βράχες, αυτό δεν έχει.
1: Συχνάζουν μήνερες.
0: Όχι, δεν έχει, τίποτα δεν έχει.
1: Και λαγόψαρα.
0: Είναι εντελώς ανοργάνωτη και είναι μια πάρα πολύ ωραία επιλογή για κάποιον έτσι που θέλει να κάνει τον μπανάκι του χωρίς πολύ κόσμο.
1: Είναι και κάτι ρούλε λαγόψαρα το οποίο το λέγανε. Τα λένε! Μονάχους!
0: Εγκεφαλικό.
1: Είναι σαν χελώνες, αλλά είναι τεράστια σαν ψάρια.
0: Μάλιστα. Επίσης εκεί στο Βλάκι, αφού βλέπεις ότι υπάρχει η Μονή Αρετίου, να την επισκεφτείτε και φυσικά να επισκεφτείτε και το ωραίο το φαράγγι του Μαυρογιάννη, βεβαίως.
1: Αυτό το σιρόπι για το βήχα κάτι μου κάνει μάλλον.
0: Μάλλον, δεν ξέρω.
1: Με φτιάχνει λίγο.
0: Σε φτιάχνει πολύ, όχι λίγο.
1: Γιατί βάζουν μέσα αυτά σιρόπια.
0: Επίσης έχω να σου πω ότι αν πάτε εκεί στο Αυλάκι των Βλιχαδιών,
1: ναι, ναι.
0: Καλό θα είναι να δείτε τα μοναστήρια που έχει εκεί δίπλα, τα γραφικά χωριά, τη σπάνια φύση και όλα αυτά βέβαια. Θα τα συνδυάσει.
1: Σπάνια φύση.
0: Είναι η σπάνια φύση του Μεραμπέλου.
1: Και θα μπορεί ρε, και εκεί δίπλα να είναι και καμιά σπάνια φύση, φαντάζεσαι να τραγουδάει.
0: Αχ, Θεέ μου.
1: Κάτι βάζουμε, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, μάλλον ή θα πάρω κι εγώ για να έχουμε το ίδιο vibe, ή δεν ξέρω να το σταματήσει αυτό το βίντεο.
1: Εμπανέσαι, δεν φταίω εγώ που είσαι ξενέρωτη, Χρυσή μου.
0: Εγώ είμαι ξενέρωτη.
1: Είσαι ξενέρωτη, βέβαια.
0: Εγώ σε πάω σε όλες τις απομονωμένες παραλίες της Κρήτης και δεν λες τίποτα. Και εγώ είμαι ξενέρωτη.
1: Αυτό το πράγμα με τις απομονωμένες παραλίες, πότε θα σταματήσει ακριβώς? Πότε θα στείλουμε τον κόσμο σε μια οργανωμένη πλάση? Πότε θα σταματήσουμε να στέλνουμε παραλίες σε παραλίες στον κόσμο όπου τις βρίσκει. έτσι, με μοναδικό πρόσημα να πας να τα πετάξεις για άλλη μια φορά όλα και να δείχνεις τον κόσμο εδώ ένα προφίλ καλής οικογένειάς σας, πώς το λένε, καθώς πρέπει, αλλά στις παραλίες να τα πετάς όλα σαν την ξεδιάντροπη.
0: Στη θάλασσα πρέπει να γίνεις ένα με τη φύση, κατάλαβες?
1: Πόσο ένα,
0: όταν πας,
1: δεν
0: λοιπόν,
1: πάει άλλο.
0: Όταν πας λοιπόν σε μια ανοργάνωτη παραλία που δεν έχει πολύ κόσμο, νιώθεις και εσύ ελεύθερος και τα πετάς
1: όλα.
0: Όταν όμως είσαι σε μια οργανωμένη παραλία, δεν γίνεται, πρέπει να σέβεσαι τους νόμους. Και γιατί να τους πάμε εμείς σε οργανωμένη παραλία, αφού μπορούν να πάνε και μόνοι τους? Εμείς θα τους στείλουμε σε οργανωμένη παραλία.
1: Και αν υπάρχουν υδροβλεψίες εκεί κάπου στα βράχια κρυμμένοι.
0: Έλα μωρέ, και σε σταυρά και στα λαγκάδια θα έχει υδροβλεψίες?
1: Και πώς, η βοσκή εκεί βόσκουν τα πρόβατα?
0: Η βοσκή δεν νομίζω.
1: Μάλιστα, εσύ δηλαδή τώρα βγάζει άνετα το εκεί στα βλεχάδια, το ας πούμε το από πάνω και το από κάτω πετάς?
0: Δεν ξέρω, αναλόγως την όρεξη.
1: Όταν τα πετάς, βλέπεις η δεξιά-αριστερά, μήπως βλέπει κανείς?
0: Άμα πάω κάπου που δεν έχει καθόλου κόσμο, γιατί όχι?
1: Δηλαδή τσεκάρεις, κάνεις ένα τελευταίο έλεγχο.
0: Γιατί σε ενδιαφέρει αυτό το τσεκάρισμα?
1: Γιατί μέσα σου ίσως πιστεύεις ότι κάποιος ακόμα και εκεί σε βλέπει.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Δηλαδή κάποιος, δηλαδή μπορείς να είσαι μόνος, ας πούμε, τα
0: μα το τσιτσίδωμα δεν το κάνεις για τους άλλους, το κάνεις για σένα, για να απελευθερωθείς.
1: Ωραία, δηλαδή απελευθερώνεσαι εσύ. Δεν έχεις το νου σου όμως, μήπως σε βλέπει κάποιος που παίρνει φωτογραφίες ή παίρνει βίντεο?
0: Να σου πω, μήπως εσύ έχεις το πρόβλημα τελικά του τσιτσιδώματος και όχι εγώ?
1: Είπα, δεν μπορώ να πω σε αυτό το mood, θέλω να με βάλεις. Δηλαδή έτσι να πάω σε μια παραλία, πετάξω έξω μπαλαπέρα, δεν γίνεται, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Πρέπει κάπως να βρούμε έναν τρόπο συνύπαρξης. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε όλες τις παραλίες, να τα πετάς εσύ και εγώ να είμαι ο ξενέρωτος, ο κατακουζινός από δίπλα με το μαγιό μου, το ωραίο, το σεξ, το επώνυμο, το πολύ ακριβό, στο οποίο ας με κάνουν μόστρα όλοι κτλ. Και εσύ απλά να μην φοράς τίποτα από δίπλα μου.
0: Ο καθένας θα πηγαίνει μόνος του, λοιπόν, να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Μάλιστα, αυτή ήταν η παραλία της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Powered by καλοκαίρι στον Νότο και νερό Ζαρός. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Καλοκαίρι στον Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
2: Ανέκ Lines, B, επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple S. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
1: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
2: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
0: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: what's up.
1: Baby, let's go.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.

0: είμαστε εδώ, είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, καλοκαίρι στον Άρη. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάτρες 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθινο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντι μου είναι η Κογόμε Ρίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Και μας έχετε στείλει πολύ ωραία γλέντια που θα γίνουν, οπότε τα έχουμε τώρα έτσι μαζεμένα να τα πούμε λίγο. Αυτή την Παρασκευή στο Παλέκαστρο, στον προάβλιο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου Παλεκάστρου, στις 8 η ώρα μας περιμένουν για τη γιορτή Μυζιθρόπιτας, Γιώργο, στη Σιτία, από τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Ιτανός, με ωραίο μουσικό πρόγραμμα από ντόπιους καλλιτέχνες, είσοδος ελεύθερη, οπότε νομίζω πως θα γίνει χαμός στο συγκεκριμένο γλέντι. Επίσης σου έχω γλέντια για την Αγίου Παντελεήμονα στη Βαϊνιά στις 27 του μήνα. Και σου έχω κι άλλο ένα γλέντι το οποίο το έχασα, το οποίο είναι αυτό το Σάββατο στην Ελούντα.
0: Ελούντα, με ποιους?
1: Αυτό τώρα έχασα.
0: Ένα γλέντι στην Ελούντα, δεν ξέρουμε πού, δεν
1: είναι,
0: ξέρουμε με ποιους.
1: Φεστιβαλικό είναι, φεστιβαλικού τύπου.
0: Εντάξει, τώρα έχει χάσει το μήνυμα τώρα και περιγράφουμε αυτό που θυμάται. Τέλεια.
1: Τι να κάνω.
0: Καλημέρες όμως μέχρι να το βρεις, το φίλο μας τον Άκη, τη Μαρίνα και τη μικρή τη Λένα, επειδή μας ακούνε από τον Κουρνάτα, για την καλημέρα μας, παιδιά. Καλημέρες να στείλουμε εκεί στις Βρύσες Κιδωνίας, στο φίλο μας τον Μπάμπη και τη Ρούλα, μας ακούνε και μας στείλουν μια όμορφη καλημέρα. Καλημέρα στον Γρηγόρη, τη Χαρά, τον Μάγκη, την Ελένη και τη φίλη μας την Κατερίνα, που μας ακούνε εκεί από το κέντρο του Ρεθύμνου και μας στέλνουν τα φιλιά τους, τα χαιρετισματά τους.
1: Επανέρχομαι στην Ελούντα. Μανώλης Κοκολάκης, Νάσος Μουταυτίδης και Δαμιανός Μαυράκης. Ορίστε.
0: Μάλιστα.
1: Μας περιμένουν στην Ελούντα 25 του μήνα, αυτό το Σάββατο, να περάσουμε πάρα, πάρα πολύ ωραία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Γιώργο που μας έστειλε το μήνυμα.
0: Καλημέρα και στα Χανιά και στην υπέροχη βεράντα εκεί του Τίνου και τη Πόπη, που έχουν κόψει παγωμένο καρπουζάκι και μας περιμένουν να τσιμπήσουμε ένα. Παιδιά, σας έχουμε λέει στο μπαλκονάκι, σας ακούμε. Αδιούχοι από εχθές, επιτέλους λίγη ζωή, λίγο καλοκαίρι μας γράφουμε.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Τα ωραία είναι αυτά. Καλημέρα να στείλουμε στο Ρέθινο, στο Δημήτρη και τη Σοφία που μας ακούνε και ψάχνουν και αυτοί γλέντια εδώ εκδηλώσεις να δουν πού θα πάνε κτλ.
1: Σε λίγο θα μιλήσουμε με την Ελευθερία Μπεμπή να μας εντοπίσει τα καλύτερα.
0: Έχουμε σε λίγο ζωντανή σύνδεση με Ρέθινο, θα μάθουμε τα πάντα. Πού να πάτε και τι να κάνετε.
1: Ο Παναγιώτης με την Άννα μας ακούν, Γιώργο, από τη Σαλαμίνα. Μακάρι λέει να είμαστε στην Κρήτη. Σας ακούμε όμως από Σαλαμίνα. Καλά είστε κι εσείς, σε νησί είστε, παραλίες έχετε. Μη μου γκρινιάζετε καθόλου. Μια μεγάλη καλημέρα επίσης να πούμε στην Κύπρο, στη φίλη μας την Ελένη που μας ακούει φανατικά. Έχει τρελαθεί με το ρακοκάζανο, Γιώργο. Το έχει δείξει παντού σε όλους τους φίλους της. Είναι φοιτήτρια στο Λονδίνο. Έχει έρθει τώρα για διακοπές, οπότε καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο Γιώργο και την Ειρήνη, που μας έχουν στείλει το δικό τους, ας το πούμε έτσι, μοτίβο. Καλημέρα, παιδιά. Πολλή δουλειά κάθε μέρα μέχρι το βράδυ. Το βραδάκι όμως μπαίνουμε και βλέπουμε εικόνες από Κρήτη. Νοσταλγούμε τα παιδικά μας καλοκαίρια στο νησί, με τα σοκάκια, με τα γλέντια, με τις θείες, με όλο αυτό το σόι το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Και με όλες αυτές τις γεύσεις μας μεγάλωσαν. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Λιόν. Ο Γιώργος και η Ειρήνη μας γράφουν εδώ πέρα.
1: Τα φιλιά μας
0: στην όμορφη Λιόν, την οποία θέλουμε να επισκεφθούμε κάποια στιγμή. Καλημέρα να στείλουμε και στο Λονδίνο, στο φίλο μας τον Νίκο και τη Βάσο, οι οποίοι στέλνουν τα φιλιά τους στη θεία, λέει εδώ πέρα, η οποία είναι στη Μακρακόμη και τους ακούει. Τα φιλιά μας και τα χαιρετήματά μας. Και φυσικά θέλουν πάρα πολύ να έρθουν στην Κρήτη κάποια στιγμή.
1: Και από το Λονδίνο, εγώ θα σε πάω στα Χάρκια Ρεθύμνου, όπου εκεί βρίσκεται η Αλεξάνδρα με τον Νίκο, τον Σωτήρη και τη Δέσποινα και άλλο ένα ζευγάρι που περιμένουν να μου στείλουν, δεν μου έχετε στείλει ακόμα, οι οποίοι είναι εκεί διακοπές στο σπίτι της Ελένης, της θιάς τους, γιατί είναι ξαδέρφια όλοι αυτοί και περνάνε απίστευτα. Θα βρίσκονται, λέει, μέχρι τις 15 Αυγούστου όλοι μαζί, οπότε καταλαβαίνετε είναι σαν πενταήμεροι και δεν ζηλεύουμε καθόλου.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Περιμένουμε και φωτογραφίες.

0: ωραίες έτσι αφήσεις με γλέντια. Βλαχοκεράσια Αρκαδίας, θα το πω. Μας το έχει στείλει ο φίλος μας ο Γιάννης από τον Σύλλογο Νέων Βλαχοκερασιάς εκεί στην Αρκαδία. Παρασκευή 14/8, να πάτε παιδιά, έχει κλαρίνο.
1: Χαμός. Να κάνουμε και κανένα γλέντι με κλαρίνο στην Κρήτη, παιδιά.
0: Ναι,
1: να το γυρίσουμε και λίγο.
0: Κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, μήπως πρέπει να μπει το καλοκαίρι στον Άντο Μπροστάρη.
0: Δεν ξέρω βέβαια ποιος θα πάει στα κλαρίνα, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, δεν θα βρεθεί κανείς. Εδώ πάνε δευτεριάτικου στα γλέντια και πάνε, φεύγουν 7 ώρα το πρωί. Πλάκα που κάνεις.
0: Κοίτα, λοιπόν, μπορούμε να βρούμε ένα γλέντι το οποίο να έχει και κλαρίνο και κριτική λύρα.
1: Να τα συνδυάσει.
0: Κάπως έτσι, ναι. Μην είναι πολύ απότομο το. Πώς το λένε, το πολιτισμικό σοκ.
1: Το πολιτισμικό σοκ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λες να πάθουμε πολιτισμικό με τα κλαρίνα.
0: Δεν
1: παθαίνουμε, παιδί μου, τίποτα εμείς. Είμαστε στην Κρήτη σαν τις κατσαρίδες. Γλέντι, δώσε μας και πάρε μας την ψυχή. Λοιπόν, να πάμε και στον Ομό Λασιθίου. Να σου πω εγώ ότι Σάββατο 8 Αυγούστου συνεχίζονται οι μεγάλες εμφανίσεις στο θάλασσα Seaside στην Ιερά Πέτρα στους Καθαράδες, μέσα στο πεντάστερο Austria Resort and Spa. Αλέξα και Rose Junior. Ένα πολύ ξεχωριστό Sunset Experience, το οποίο μας περιμένει από τις 8 και μετά. Ενώ το εστιατόριο θα είναι ανοιχτό από τις
0: 7. Τι μέρα πέφτει Σάββατο?
1: Είναι Σάββατο 8 Αυγούστου. Συνεχίζονται τα μεγάλα events.
0: Έχω να σας πω ότι βλέπουμε κάποιες κριτικές, κάποια σχόλια για τα συγκεκριμένα events που γίνονται στο θάλασσα. Παιδιά, χαμός. Δηλαδή, γράφουν ότι αναβιώνουν τη νυχτερινή ζωή που μας έχει λείψει. Δηλαδή, πραγματικά ωραία πράγματα και πολύ πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Γιατί εντάξει, είναι ένας χώρος όπου. Και να μην είσαι διακοπές, είσαι σε διακοπές.
1: Πραγματικά όμως. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα εγώ και σε όλους εκείνους τους φίλους μας στην Άπελα, η οποία είναι μαζί μας και σήμερα και τρέχει ο διαγωνισμός, ο οποίος αφορά το.
0: Τρίμερο.
1: Μπράβο, πες το λίγο.
0: Τρίμερη διαμονή, μόχλο, σας έχω. Όπου να θα τελειώσει και θα έρθει ο επόμενος. Οπότε να μου συντονιζόσαστε, να μπαίνετε στα social και να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί η κλήρωση όπου να είναι θα γίνει.
1: Και να πούμε ότι η Άπελα μας φέρνει τη Flex One, η οποία είναι η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα, που φέρνει τη σύντηση, την επιβράβευση και άλλες 18 παροχές σε μία μόνο εταιρική κάρτα, μία πλατφόρμα και ένα app. Είναι και η κάρτα την οποία την έχετε δει μέσα στο βίντεο με τις γιαγιάδες με το ρακοκάζανο.
0: Και να πούμε και ότι είναι μία φανταστική κάρτα και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους εργαζόμενους που την έχουν την καρτούλα και την βγάζουν.
1: Και οι εργαζόμενοι
0: και κάνουν τη δουλειά τους.
1: Τη βγάζουν παντού σε όλα τα σημεία, γιατί είναι συνεργαζόμενοι πάντες με την Apple. Και φυσικά και οι εταιρείες χτίζουν έξυπνα έξοδα. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με Ρέθυμνο, ζωντανή σύνδεση με την πόλη του Ρεθύμνου, με την Ελευθερία Μπεμπή, η οποία βρίσκεται εκεί στο κέντρο, να μας κάνει μια πολεμική ανταπόκριση για όλα τα γλέντια, τα θέατρα, τις συναυλίες που παίζουν αυτή την εβδομάδα στην όμορφη πόλη της Κρήτης.
2: Καλοκαίρι στο Νότο. 5, 4, 3,

0: Κρήτρια, η Ελευθερία Μπεμπή είναι έτοιμη να μεταδώσει τον Παλμό με πανηγύρια, γλέντια, θέατρα, συναυλίες, κουτούκια. Ένας κακός χαμός και νομίζω ότι κάποιος πρέπει να μας βάλει σε τάξη, κάποιος πρέπει να μας φτιάξει το πρόγραμμα και αυτή είναι η Ελευθερία Μπεμπή. Καλημέρα!
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά είπε. Θέλω να σας πω ότι όσο κοιτούσα το πρόγραμμα έτσι για να δω τι θα πούμε για να προλάβουμε να δούμε τις περισσότερες εκδηλώσεις, ένιωσα ότι είναι 15 Αύγουστος. Μόνο αυτό σας λέω.
2: Φαντάζομαι ότι θα γίνεται τον 15 Αύγουστο.
0: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε, ότι ήδη όμως έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ήδη υπάρχει αυτό το κλίμα γιατί έχουν κατέβει οι Αθηναίοι και υπάρχει αυτή η κίνηση στους δρόμους. Υπάρχει γενικότερα αυτός ο αλλαλαγμός και υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις. Υπάρχει αυτό το αίσθημα 15 Αύγουστο.
2: Έχω καταλάβει ότι επειδή ο 15 Αύγουστος είναι μικρός, έχει μεγαλώσει λίγο η ψαλίδα. Έρχονται και αυτοί λίγο πιο νωρίς. Γίνονται και τα γλέντια πιο νωρίς για να τους χωρέσουν όλους.
0: Λες τώρα εσύ.
2: Λέω.
1: Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Νομίζω ότι φέτος υπάρχει μάλλον πιο πολύ όρεξη, πιο πολλά χέρια. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά πραγματικά από πανηγύρια ειδικά ή εκδηλώσεις και φεστιβάλ στα χωριά, τι να σας πω, γίνεται χαμό.
2: Τι ωραία, μπράβο, χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί κυκλοφορεί κόσμο στα χωριά.
0: Έτσι, βάλε μας.
1: Βέβαια, είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Βάλε μας σε πρόγραμμα, Ελευθερία, πες μας.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω καταρχήν με δύο φεστιβάλ, θα τα έλεγα, παράδοσης και πολιτισμού, που θα πραγματοποιηθούν αυτές τις μέρες στα χωριά μας. Είναι και από τα πιο γνωστά. Θα ξεκινήσω με τα Ιακύνθια, τα οποία επιστρέφουν στα Ανόγια.
2: Τέλεια.
0: Τι ωραία.
1: Έτσι, ένα τριήμερο γεμάτο με ένα πρόγραμμα πολιτισμού. Να πούμε ότι κεντρικό θέμα έχει Ερμιώνη, η Φάντρα των Ανογίων.
0: Α, μάλιστα.
1: Σίγουρα θα δούμε πολύ ωραία πράγματα, όχι μόνο συναυλίες, αλλά θα δούμε και εργαστήρια, θα δούμε και η Φαντά.
0: Τι ωραία.
1: Και πολύ ωραία, ναι, πολύ ωραία πράγματα. 24 με 25 Ιουλίου και 5 Αυγούστου.
0: Α, σπάει και μια δεύτερη μια τρίτη ημερομηνία μέσα στον Αύγουστο. Καλό αυτό.
1: Μπράβο, αυτό. Θα πάμε μετά στο 11ο Amari Green Festival που ξεκινάει από τις 23, δηλαδή από σήμερα.
0: Μας το στείλανε και τα παιδιά από εκεί.
1: 26 Ιούλη. Όπου επιστρέφει δυναμικά για άλλη μια χρονιά στο Amari, 25 χωριά και οικισμοί της περιοχής, σε μια ενιαία σκηνή πολιτισμού σίγουρα και εμπειριών.
0: Τέλεια.
1: Τι να σας πω, ανταλλαγές βιβλίων, εκθέσεις, πεζοπορίες, ξεναγήσεις σε αμπελώνες και εινοποιία, θερινά σινεμά, συναυλίες, δημιουργικά εργαστήρια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε που μπορεί να κάνει τον οποιοδήποτε επισκέπτη να γνωρίσει καλύτερα τον τόπο μας και την παράδοσή μας. Θα χτυπάει η καρδιά εκεί.
0: Δεν είναι τέλειο όταν ενώνονται χωριά και κάνουν τόσο όμορφα πράγματα? Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό, να πάει ένας επισκέπτης να κάνει την βόλτα του και ξαφνικά να ανακαλύψει τόσες όμορφες δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
2: Υπάρχουν, παιδιά, νέοι άνθρωποι πλέον που μπαίνουν μπροστά και ξαναφτιάχνουν το σκηνικό το καλοκαιρινό, και μπράβο τους, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντονίσει τώρα τόσα χωριά, τόσους ανθρώπους. Και όλο αυτό φαντάζομαι γίνεται και εθελοντικά, έτσι.
0: Βέβαια, από τους περισσότερους.
1: Έτσι, και όμως στο Αμάρι τα καταφέρνουν και μάλιστα για 11η χρονιά.
2: Μπράβο.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε συναυλίες. Να ξέρετε ότι τα έχω επιλέξει για να προλάβουμε τα πανηγύρια. Λοιπόν, έχουμε Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος έρχεται ζωντανά στην πόλη μας, ζωντανά στο Ρέθυμνο, την Παρασκευή 24 του μήνα, δηλαδή αύριο, στο Φρούριο Φορτέτζα.
0: Μάλιστα.
1: 9:30 το βράδυ. Νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις για το Γιάννη Κότσιρα, θα γίνει πανικός.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα σε Γιώργο Χατζινάσιο και Στέφανο Κορκολί and the Band.
2: Ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, ακριβώς. Δύο κορυφαίοι συνθέτες και πιανίστες, οι οποίοι έρχονται με την παρέα τους σε μια μαγική συνάντηση τη Δευτέρα 27 του μήνα στο Θέατρο Ιεροφύλη, 9:30 το βράδυ.
2: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό δεν χάνεται, γιατί και το Στέφανο τον Κορκολί δεν τον πετυχαίνει.
0: Δεν τον πετυχαίνει συχνά, η αλήθεια είναι.
2: Είναι ένας πολυτάλαντος άνθρωπος, οπότε να, ευκαιρία να τον δείτε.
1: Έτσι, νομίζω ότι είναι μια αξιόλογη παράσταση η μουσική, όποιος θέλει να πάει. Και πάμε με μια ανάσα να δούμε τα πανηγύρια. Ελπίζω ότι δεν θα ξεχάσω κάποιο.
0: Λοιπόν, πες μας αυτά που είναι τα πιο ωραία, τα πιο δυνατά, τα πιο...
1: Λοιπόν, τα πιο top θα σας πω. Θα ξεκινήσουμε σήμερα και Γρηγόρη Σαμόλη, ο οποίος θα βρίσκεται στην Πίκρη, 10 η ώρα το βράδυ στο Αρκάδιο γήπεδο.
0: Α, λάθος το είπα εγώ πριν. Εγώ είπα στον Πίκρη, άρα είναι στην Πίκρη.
1: Στην Πίκρη ή στον Πίκρη. Μην το πω ψέματα και εγώ δεν το γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια.
2: Και τι ωραία που είναι εκεί, μπράβο, μπράβο.
1: Έτσι, λοιπόν, πάμε στο Σάββατο 25 του μήνα, όπου έχουμε Γιώργο Φραντζεσκάκη με το συγκρότημά του στον Ασώματο του Δήμου Αγίου Βασιλείου.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχουμε Στέλιο Παπουτσάκη και Δράκο Μάρη στις Αλόιδες Μιλοποτάμου.
2: Την ίδια μέρα.
1: Ορίστε.
2: Την ίδια μέρα.
1: Το Σάββατο, ναι, τώρα σας λέω μόνο για το Σάββατο. Και σας λέω τα έχω επιλέξει, έτσι.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, επίσης το Σάββατο έχουμε στα χάρτια τη γιορτή της Αγίας Άννα. Στο χώρο λοιπόν του Δημοτικού Σχολείου με Βαγγέλη Κιμιονή και Κλέαρχο Μανολιούδη με το συγκρότημά του.
2: Αχ, τι ωραία.
1: Πάμε τώρα στην Κυριακή 26 του μήνα, που θα γίνει πανικός επίσης.
2: Παιδιά, έχουμε και τον Άγιο Παντελεήμονα.
1: Έτσι ακριβώς. Καταλαβαίνετε, όταν υπάρχουν γιορτές, γίνεται συνήθως αυτό. Ο Σύλλογος Άδελαι Αγίας Παρασκευής μας προσκαλεί στο πανηγύρι που διοργανώνουν για την Αγία Παρασκευή.
2: Έχουμε και την Αγία Παρασκευή, σωστά.
1: Ορίστε.
2: Λέω, έχουμε και την Αγία Παρασκευή που γιορτάζει.
1: Έτσι, οπότε την Κυριακή καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλά χωριά γιορτάζουν. Mm-hmm. Θα έχουμε εκεί τον Βαγγέλη τον Καλονάκη, τον Ηλία τον Πίτερ και τον Γιώργο τον Καλονάκη. Mm-hmm. Να σας πάω τώρα στο Ρουσοσπίτι, όπου έχουμε το Στέλιο τον Πικάκη, στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου στο Ρουσοσπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε τον Βαγγέλη Γιμιονή με τον Κλέαρχο Μανολιούδη στον Άγιο Βασίλειο του Δήμου Αγίου Βασιλείου.
0: Λοιπόν, ωραία. Ελευθερία, έχουμε ένα δηλαδή μισό με ένα λεπτό. Πες μας τα τρία καλύτερα. Συγκέντρωσε το.
1: Ωραία, καθώς. Φεύγω για τη Δευτέρα για να σας πάω στο καλύτερο, το top of the top νομίζω των ημερών, που θα είναι στην Επισκοπή.
0: Α, για πες, ναι, αυτό που μου έστειλες.
1: Με Γρηγόρη Σαμόλη, βέβαια. Έχουμε τη Δευτέρα τον Γρηγόρη Σαμόλη. Με την παρέα του που θα μας διασκεδάσουν. Νομίζω πραγματικά ότι θα είναι από τα top πανηγύρια των ημερών.
0: Και κοντά σχετικά στο Ρέθινο.
2: Η Επισκοπή είναι ένα ωραίο χωριό, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και να σας πάω και στο Μπρινέ, όπου επίσης από τα πολύ δυνατά Νίκος Καρκάνης, μην αφήνουμε και τη Μαρία παραπονεμένη.
0: Έτσι.
1: Έτσι, Νίκος Καρκάνης με την παρέα του στον Πρινέ τη Δευτέρα το βράδυ να μας διασκεδάσει.
0: Παιδιά, δεν ξέρω αν το καταλάβετε, αλλά παίζουν ξέρω εγώ καμιά δεκαπενταριά πανηγύρια.
2: Μόνο το Σάββατο σου λέει.
0: Το σουκού στο Ρέθυμνο.
1: Α, Κυριακή Δευτέρα πραγματικά γίνεται πανικός, αλλά δυστυχώς όπως μου είπατε δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε.
0: Παιδιά, πού θα βρούμε όλο αυτόν τον κόσμο να τροφοδοτήσουμε τόσα πανηγύρια? Κάπου διάβασα, μπήκα σε ένα site της προάλλες και είδα ότι θα γίνουν φέτος στην Κρήτη περίπου 500 πανηγύρια.
2: Τι 500, πάνω από
1: λίγα μου ακούγονται εμένα.
2: Χίλια καλέ, πάνω από χίλια. Παιδιά, αυτό το διάβασα και εγώ αυτό που λέω.
0: Δεν γίνεται, πού οδεύουμε? Θα κάνουμε βιομηχανία τα πανηγύρια, θα δουλεύουμε όλοι οι σερβιτόροι, όλοι.
2: Έτσι, να πούμε.
0: Δεν με χαλάει, μια χαρά. Ναι, αλλάζω πόστο. Πάω εκεί. Ελευθερία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίνουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα που αρχίζει και γίνεται ο χαμός.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τα φιλιά μας στο Ρέθυμνο και ανυπομονούμε να μας καθοδηγήσει την επόμενη εβδομάδα.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέ Κλάινς, μπει επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
3: τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλει?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
8: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
9: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
10: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
11: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
12: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
3: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
13: Πάλι κρύο το νερό.
14: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
13: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
14: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
13: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
14: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
15: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
16: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
16: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
16: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
16: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι που μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
16: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
16: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λάλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
16: Στα 40 στην βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
16: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
16: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
16: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
15: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.

0: Σε όλη την Νότια Ελλάδα και σήμερα απέναντί μου η Γογό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Παλωθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Να πούμε βέβαια πως βγήκαν και τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τις σχολές. Οπότε να πούμε και συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους που δούλεψαν πολύ, διάβασαν και πέρασαν εκεί που ήθελαν. Εντάξει, όμως δεν σταματάει η ζωή μας. Σχολή που δεν περάσαμε ή περάσαμε, να το ξέρετε και αυτό.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι απλά ένας δείκτης. Αν τα καταφέρατε κάπου έχει καλός, αν δεν τα καταφέρατε και η μοριοδότηση δεν σας βοήθησε να μπείτε στη σχολή που θέλετε, εννοείται ότι υπάρχουν χιλιάδες άλλες επιλογές μπροστά σας. Μη σας πω και καλύτερες.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα. Τι?
0: Όχι, ήθελα να πω για το. Επειδή μας έχει έρθει ένα μήνυμα λίγο επίγον από
1: για
0: τα
1: πες.
0: Λιβάδια Μυλοποτάμου,
1: ναι.
0: Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στον Παναγιώτη, τη Φωτεινή, τον Νεκτάριο, τη Μαρία και τον μικρό τον Άγγελο. Να σας ζήσει το αίτιο. Πάντα να ζήσει ο νεοφώτιστος. Δεν ξέρω τι να πω. Επειδή θα φύγουν τώρα από εκεί που είναι και έχουν στείλει το μήνυμα ήδη αρκετή ώρα, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας, τα φιλιά μας, παιδιά.
1: Υπάρχει προτεραιότητα στα μηνύματα.
0: Τι να κάνω, ρε παιδιά, με εκβιάζουν για μένα. Μιλοπόταμο, βλέπω, λέω, ας το πω. Λέω, μην έχω πλεξίματα.
1: Έχεις ένα δίκιο.
0: Μια κάνω,
1: μεγάλη καλημέρα να πούμε στη φίλη μας την Ελευθερία, η οποία άκουσε, λέει, την συνεννόματή της με το Ρέθυμνο, με τα πανηγύρια και δεν ξέρει τώρα πού να πρωτοπάει, γιατί θα πάνε στο Ρέθυμνο αυτή την Κυριακή βόλτα με το μωρό της και θέλουν να πάνε σε Γλέντια, Γιώργο.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο χαοτικό το πράγμα με το πώς το λένε, με τα Γλέντια στο Ρέθυμνο. Παιδιά, όταν έχουμε 15 με 20 Γλέντια σε ένα Σαββατοκυριακό, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βγάλετε προτεραιότητες. Πού να πάμε και τι να κάνουμε.
1: Παιδιά, έχει κολλήσει το Messenger με τα μηνύματα και δεν μπορώ να δω τι γράφετε.
0: Λοιπόν, να στείλω εγώ μια μεγάλη καλημέρα στο φίλο μας τον Σωτήρη και το φίλο μας τον Αποστόλη που ετοιμάζονται για μπανάκι εκεί στην Αγία Μαρίνα στα Χανιά. Τα φιλιά μας, κοπέλια. Καλημέρα να στείλουμε στο Χαμέζι, στο φίλο μας τον Στέφανο και την Ελένη. Τα φιλιά μας να στείλουμε επίσης στο Ηράκλειο, στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο και την Άντια, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Από το Ρέθυμνο μας στέλνουν πολλά φιλιά και η φίλη μας η Μαρία, η οποία μας λένε εγώ για μια έκθεση η οποία θα γίνει σήμερα στο Ρέθυμνο. Προσπαθώ να βρω. Να ανοίξω το link το οποίο μας έχουν στείλει. Πες κάτι και θα επανέλθω.
1: Να πω, αφού ξεκόλλησε, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Λίτσα, η οποία βρίσκεται σε αναμονή, σε αναμένα κάρβο να μας γράφει. Εγώ το λέω λίγο πιο κομψά. Γιατί περιμένει τις φίλες της κόρης της στο σπίτι. Έχει χαλάσει, Γιώργο, το air condition, οπότε είναι στο Ρέθυμνο.
0: Οπότε
1: να βρούμε κανένα ψυκτικό, γιατί δεν βρίσκει. Να τους τον στείλουμε να κάνει τη δουλειά της γυναίκα. Να έρθουν και τα κορίτσια να περάσουν ωραία, γιατί έχουν, λέει, γενέθλια το Σάββατο.
0: Α, να ζήσετε, κορίτσια.
1: Της κόρης της, αλλά δεν ξέρει τι να κάνει τώρα.
0: Μάλιστα. Τι να κάνει, να πάνε όλες μαζί να κάνουν ένα beach party στην παραλία δίπλα.
1: Η καλύτερη.
0: Χωρίς air condition.
1: Ορίστε, μια χαρά, η καλύτερη ιδέα.
0: Λοιπόν, να στείλουμε λοιπόν τα φιλιά μας στο Ρέθυμνο που είπαμε και πριν και στην έκθεση φωτογραφίας Spaces, όπου είναι μια έκθεση φωτογραφίας για τα μαθήματα φωτογραφίας Ρεθύμνου, η οποία πραγματοποιείται στη βόρεια εξωτερική πλευρά του Δημοτικού Κήπου με την επιμέλεια του Μανώλη Καραταράκη. Θα είναι εκεί μέχρι το τέλος Αυγούστου και είναι πάρα πολλοί οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στην έκθεση αυτή. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος να πάτε να κάνετε τη βόλτα σας εκεί στον κήπο και να τη δείτε από κοντά. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και στη Μελίνα και στο φίλο μας τον Πέτρο, οι οποίοι ετοιμάζονται εγώ για την επόμενη εβδομάδα εδώ, από ό,τι μας λένε, για την Ιουλία Καλυμάνη, η οποία θα έρθει στο Ηράκλειο.
1: Χαμός θα γίνει. Έχω κι εγώ ένα μήνυμα που πρέπει οπωσδήποτε να το πω τώρα. Πολλά φιλιά να στείλουμε στο Μάνο και στην Αδαμαντία, οι οποίοι βρίσκονται στα Κύθυρα διακοπές.
0: Να τα.
1: Και όχι,
0: αυτά είναι.
1: Μας ακούνε live και όχι, δεν ζηλεύουμε καθόλου που είσαστε εκεί. Δηλαδή, τι να σου πω.
0: Καθόλου. Εμείς εδώ που είμαστε στο στούντιο τώρα είμαστε πολύ καλύτερα από εσάς. Πάρα πολύ καλύτερα, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ρίξτε και για μας μια βουτιά έτσι ωραία στα καθαρά νερά εκεί του νησιού. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Μαρία, η οποία θέλει να ξεφύγει λίγο από τον αδερφό της, ο οποίος την έχει, πώς να το πω τώρα, μας γράφει ότι τέλος πάντων την ενοχλεί ασύστολα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ θέλει να βλέπει το ρακοκάζανο, γράφει.
0: Ας το παιδί.
1: Το έχουμε δει, λέει, 50 φορές. Φτάνει.
0: Ας το παιδί.
1: Άλλο.
0: Να προσθέτει views, δεν πειράζει.
1: Και δεν φτάνει, λέει, μόνο αυτό, αλλά μας ακούνε κιόλας κάθε μέρα.
0: Α, τέλεια. Μπράβο στον αδερφό. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο Αποίνι, εκεί όπου ετοιμάζονται για το μεγάλο του Γλέντι, εγώ με τον Βασίλη Σταυρακάκη αύριο στο Ηράκλειο. από τις 9.30 ώρα στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Στέλλα, η οποία μας έστειλε εδώ πέρα πληροφορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη φίλη μας τη Ρίτα, η οποία μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, δεν αντέχω, μου λέει άλλο. Περιμένω πώς και πώς να κατέβω στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες. Τα φιλιά μου στο Ρέθυμνο μας γράφει.
1: Αχ, τι ωραίο το Ρέθυμνο, παιδιά. Γενικότερα, εάν είσαι σε μουρ διακοπών, δεν υπάρχει καλύτερο. Πολλά φιλιά θα στείλουμε. Στο φίλο μας Αλέξανδρο, ο οποίος βρίσκεται στη Βούλα, στην Αθήνα. Μπερδεύτηκα με τη Βούλα, νόμιζα ότι ήταν η Βούλα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας μας ακούει. Νομίζω ότι είναι στην Κρήτη, όπου να είναι, λέει, θα αρχίσει τις σικουδιές.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στη Φωτεινή, οι οποίοι μας ακούνε από το κατάστημά του στα Χανιά και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Από το Καβούσι μας ακούνε στο Λασίδι, από το αγαπημένο μας χωριό, ο φίλος μας ο Γιώργος και η φίλη μας η Μαρία. Τα φιλιά μας, κοπέλια.
1: Στο Καλό Λιβάδι βρίσκεται ο φίλος μας ο Πέτρος μας γράφει ότι την προηγούμενη εβδομάδα πριν τον καύσωνα είχαν πάει εθελοντικά με τους φίλους τους να μαζέψουν τα σκουπίδια.
0: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο σας, παιδιά.
1: Μπράβο, στο Καλό Λιβάδι το φτιάξανε, λέει, όλο το χώρο ανάμεσα στα αλμυρίκια. Είναι πάρα πολύ καθαρά πλέον. Μπορείτε να έρθετε και μας έστειλαν και φωτογραφίες, παιδιά, από το πριν και το μετά. Μπράβο σε όλους τους εθελοντές που, εντάξει, με τέτοια ζέστη πάνε εκεί και καθαρίζουν για να πηγαίνουμε εμείς να ξαναπηγαίνουμε τις βρωμιές μας.
0: Άκου τώρα, εμείς σήμερα τώρα χτυπάμε σαραντάρια. Να στείλουμε όμως μια μεγάλη καλημέρα και μια δεν ξέρω πώς να το πω. Όποτε παίρνουμε τέτοια μηνύματα, πραγματικά, παιδιά, η καρδιά μου χτυπάει δυνατά, γιατί θέλουμε τόσο πολύ να έρθουμε στα μέρη σας, αλλά είναι τόσο δύσκολο. Μια μεγάλη καλημέρα στη φίλη μας τη Δανάη, τη Μαρία, την Αγγελική, τον Κώστα, αλλά και τη φίλη μας την Πετρούλα, οι οποίοι μας ακούνε εγώ από την Αδελαίδα και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα από την Νότια Αυστραλία, 8 και 4 το βράδυ.
1: Α, μια χαρά είστε.
0: Εκεί πέρα, τουλάχιστον τότε που μας έστειλαν το μήνυμα πριν λίγο.
1: Εκεί, γιατί νομίζω ότι καίνει χειμώνα.
0: Άκου τώρα, 8 βαθμοί Κελσίου.
1: Τι λες τώρα.
0: 8 βαθμοί, παιδιά. Οπότε να το βρήκαμε που θα δροσερέψουμε. Θα πάμε στην Αδελαίδα με τους φίλους μας. Ευχαριστούμε την Πετρούλα πάρα πολύ και την όμορφη φωτογραφία που μας έστειλε. Πόσο χαιρόμαστε όταν παίρνουμε μηνύματα από Αδελαίδα, από Μελβούρνη, από Σίδνεϊ, από τον ελληνισμό που υπάρχει εκεί πέρα. Είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες ότι πραγματικά έχει διαμορφωθεί μια τεράστια ελληνική κοινότητα.
1: Και μην ξεχνάμε ότι στις τελευταίες εκπομπές του Καλοκαίρι στο Νότο, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, θα βρούμε Έλληνες όπου υπάρχουν.
0: Έτσι, στα πιο περίεργα μέρη.
1: Έτσι, για να πάρουμε αυτό που θέλουν. Μπερδεύτηκα.
0: Ναι, να πάρουμε αυτό το feeling, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα το οποίο. Το συνέστημα ότι ο Έλληνας είναι παντού.
1: Αυτό.
0: Ο κριτικός είναι παντού γενικότερα. Και κάθε χρόνο στις τελευταίες εκπομπές βρίσκουμε τόσο απομονωμένα μέρη όπου πραγματικά δεν πιστεύεις ότι υπάρχει Έλληνας.
1: Και όμως υπάρχουν.
0: Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά τις ζωντανές συνδέσεις οι οποίες είχαμε κάνει με Αλάσκα, ας πούμε.
1: Από όπου, απίστευτο.
0: Πρώτη φορά Έλληνες μιλήσαμε εκεί, με Χαβάη. Όπου πραγματικά ο Έλληνας μας μίλαγε δίπλα από τη θάλασσα. Καθόταν στην άμμο και μας μίλαγε.
1: Και δεν είναι μόνο ότι είναι Έλληνες, αλλά κάνουν κατευθείαν κοινότητες, κάνουν, έχουν χορούς, οργανώνουν γλέντια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ενεργοί.
0: Πάρα πολύ ενεργοί και τους ευχαριστούμε και πολύ, γιατί με τα διαφορετικά time zones που υπάρχουν, τους αναγκάζουμε τους ανθρώπους
1: να μας μιλάνε
0: 3 ώρα το βράδυ, ξέρω εγώ, 6 ώρα το πρωί, τις προάλλες που είχαμε ζωντανή σύνδεση με Νέα Υόρκη. Ξύπνησαν 7 παρά 20 το πρωί ο άνθρωπος, ούτε καφέ δεν είχε πιει. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Πάμε γρήγορα σε μουσική, επιστρέφουμε με τη μαγειρική της ημέρας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: ξέρεις τι λέω τώρα, ε.
1: Τι?
0: Μήπως πριν τη μαγειρική να χτυπήσουμε και ένα pop-up έτσι ωραίο, ξεγυρισμένο.
1: Έτσι απλά και ωραία.
0: Τώρα που το έχουμε ζεστό, ζεστό.
1: Άντε να δούμε αν θα προλάβουμε.
0: Πάμε.
2: Είναι τα pop-up stories της ημέρας από το Βοτανικό Πάρκο και τους κήπους Κρήτης με τον Γιώργο Μπαλοθιάρη και την Γογοβρίου.
1: Και σήμερα θα σε πάω στο Βοτανικό Κήπο που πραγματικά πόσα πράγματα έχουμε μάθει μέσα από αυτόν. Δεν υπάρχει, δηλαδή, εντάξει.
0: Εντάξει, έχει τεράστια ποικιλία από. Δηλαδή, οι άνθρωποι το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, εκεί που πάμε σε διάφορα τύπου πάρκα και λένε ελάτε, έχουμε σπεριδοειδή και έχουν δύο πορτοκαλιές και δύο λεμονιές. Οι άνθρωποι έχουν φέρει από την Κίνα, από την Ιαπωνία, από την Ευρώπη. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που έχουν φτιάξει.
1: Εγώ θα σε πάω να δει ένα σπεριδοειδές.
0: Τι είναι αυτό?
1: Σπεριδοειδές. Που βγαίνει. Είναι μια σαν να έχει βγει από ταινία. Φαντασία, όχι τι κανονικέ.
0: Για πες.
1: Είναι το διάσημο χέρι του Βούδα.
0: Μήπως είναι το χέρι του Θεού που είναι πολύ τη μόδα τώρα με το Μουντιάλ?
1: Όχι, είναι το χέρι του Βούδα. Που είναι ένα σπάνιο φρούτο τη οικογένεια των Ρουτιδών.
0: Α, νόμιζα τη οικογένεια καμιά γνωστή από το Ρέθυμο.
1: Όχι, όχι, που καλλιεργείται παραδοσιακά σε Κίνα και Ιαπωνία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το ίδιο λοιπόν το δέντρο θα το βρείτε και στο Βοτανικό Κήπο που πήρε το όνομά του από το εντελώς ασυνήθιστο σχήμα του, αφού καρπός θυμίζει τα δάχτυλα στις απεικονίσεις του Βούδα.
0: Συγγνώμη, δεν είναι δηλαδή στρογγυλό όπως είναι το λεμόνι το. Πώς είναι δηλαδή?
1: Είναι σαν τα δάχτυλα του Βούδα, σου λέει.
0: Α, έχει ανέβει φωτογραφία από το καλοκαίρι στο Νότο. Λοιπόν, μπείτε στα social media τώρα να δείτε λίγο τη φωτογραφία που έχει ανέβει με το χέρι του
1: και
0: Βούδα.
1: Πώς ήρθε τώρα αυτό το δέντρο το περίεργο από την Κίνα και την Ιαπωνία, Γιώργο, στην Μεσόγειο?
0: Για πέ.
1: Πήγε και την έφερε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν πόσα χρόνια με το στρατό του.
0: Αλήθεια τώρα?
1: Βέβαια.
0: Άρα λοιπόν για να το φέρει αυτός, κάπου τους βοηθούσε αυτό το πράγμα.
1: Τους βοηθούσε στο ότι είναι εξαιρετικό, φυσικό, εντομοαποθητικό.
0: Πλάκα κάνεις?
1: Όχι.
0: Εγώ το είπα για πλάκα το μεταξύ αυτό.
1: Αλήθεια σου λέω. Το άρωμά του είναι μεθυστικό, είναι ωραίο για εμάς τους ανθρώπους, αλλά και το κουνούπια όμως είναι απέσιο και τα διώχνει.
0: Μάλιστα. Οπότε και την ακούμε εμείς και είμαστε αλλού, ναι, και ναι, τα κουνούπια φεύγουνε.
1: Αυτό.
0: Τέλεια. Πώς. Λοιπόν, θα προμηθευτούμε όλοι. Πώς λέγεται αυτό? Το χέρι του Βούδα, έτσι ονομάζεται αυτό.
1: Ναι, το χέρι του Βούδα.
0: Δεν έχει άλλο όνομα, μόνο αυτό.
1: Τι να σου πω, έτσι το λένε. Το χέρι του Βούδα. Τώρα στα κινέζικα και στα ιαπωνικά δεν ξέρω πώς το λένε. Α, το λένε Citrus Medica Var Masacrodactylus.
0: Μάλιστα. Αυτό. Πολύ ωραία. Ένα τέτοιο πρέπει να ζητήσουμε σαν φρουτάκι στο τέλος που μας φέρουν μαζί με το καρπούζι.
1: Ναι, ναι.

0: έτοιμοι να πάμε και στην κουζίνα μας να δούμε τι άλλο θα κάνουμε σήμερα. Αυτή δεν είναι εκπομπή, αυτό είναι μαραθώνιο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ιδρώσει εδώ πέρα. Ήμαρτον, σε άλλες εκπομπές πάνε, λένε δύο ανέκδοτα και φεύγουν. Εδώ εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τη μαγειρική της ημέρας. Επιποδόστα πυροσβεστικά οχήματα έρχονται για τις νέες γαστρονομικές ωρέξεις Γογό Βερίγου. Και είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην κουζίνα μας για ακόμα μία φορά με τα Super Market Festos.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα,
1: Powered by Festo Supermarkets.

0: είμαστε να μπούμε για άλλη μία μέρα στην κουζίνα τη καλοκαίρι στο Νότο. Όμως δεν ξέρω αν προλαβαίνω να βγάλω και το φύλλο που ήθελα να κάνω. Να ανοίξω φύλλο ήθελα η Έρμη.
1: Να ανοίξει φύλλο.
0: Ναι.
1: Να κάνεις τι.
0: Να κάνω αυτό που έπρεπε να κάνω, τα καλυτσούνια.
1: Μια χαρά προλαβαίνει, πίστεψε με.
0: Είμαι σίγουρο.
1: Είμαι 100% σίγουρο.
0: Τέλος πάντων, όλα τις τελευταίες στιγμές με σαμποτάρεις νομίζω και βγαίνουμε κάθε φορά στο παραπέντε.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, σήμερα σας έχω απίστευτα επικά ηρακλειώτικα τηγανιτά καλυτσούνια.
1: Τηγανιτά?
0: Με απάκι και στάκα.
1: Συγγνώμη, πώς γίνεται αυτό ακριβώς?
0: Γίνεται.
1: Δηλαδή, μέσα στο καλυτσούνι είναι αυτά.
0: Άμα θέλει κανείς, όλα γίνονται και εννοείται πως όλο αυτό το φανταστικό πιάτο ξεκίνησε με ένα επικό γλέντι, Γιώργο.
1: Μάλιστα, ποιο επικό γλέντι ήταν αυτό?
0: Αυτό το γνωστό που γίνεται στην Τίλισο με τα ξυλουράκια.
1: Α, αυτό που πήγαμε εμείς, οι γλέντι χόπερς.
0: Ναι, γιατί και εμείς εκεί που πάμε κάτι κάνουμε.
1: Γέννησαν δηλαδή ιστορία backstory για την μαγειρική μας.
0: Μάλλον, γιατί εκεί υπήρχε μια παρέα η οποία ξύπνησε την επομένη με βαρύ κεφάλι, γιατί μάλλον ήπιε πάρα πολλές μπύρες.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελε να φάει ο ένας μπέργκερ, ο άλλος σουβλάκια, αλλά κοιμώντουσαν όμως την μάνα εκεί, την γνή. Είσαι την κριτικιά τη μάνα. Κοίταξε τώρα τι να σου πάει, να φάνε τα παιδιά σουβλάκι και μπέργκερ και τέτοια πράγματα.
1: Μάλιστα, παντόφλα μου μυρίζεται.
0: Όχι παντόφλα. Έκατσε η γυναίκα και άνοιξε φύλλο.
1: Τι φύλλο?
0: Φύλλο, καλέ, φύλλο.
1: Να φτιάξει τυροπιτάκια.
0: Να φτιάξει μυζήθρα, όχι μυζήθρα. Να φτιάξει καλυτσούνια ήθελα να πω. Αλλά αντί για να βάλει μέσα μυζήθρα, τι έβαλε?
1: Για πες.
0: Έβαλε ψιλοκομμένο καπνιστό απάκι και πλούσια στάκα.
1: Μάλιστα.
0: Έκανε κάτι πάρα πολύ νόστιμο και σίγουρα τα παιδιά όχι απλά ξεξύπνησαν από όλο αυτό που είχαν πάθει το προηγούμενο βράδυ, αλλά έφαγαν το καλύτερο. Καλύτερο breakfast που θα μπορούσε να γεννηθεί.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Τα καλυτσούνια αυτά τώρα πώς ακριβώς? Δηλαδή είναι αλμυρά για να ξεκινήσουμε έτσι και για να τηγανίζονται. Πάει να πει δεν έχουν αυτή την υφή του καλυτσουνιού, ας πούμε, τη ζύμη. Πρέπει να είναι κάτι σαν τυροπιτάκι από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Εντάξει τώρα, καλυτσούνι, τυροπιτάκι, το ίδιο πράγμα είναι. Καταρχήν θα χρειαστούμε αφράτο ζυμαράκι για τηγανιτά καλυτσούνια.
1: Μάλιστα.
0: Ψιλοκομμένο αυθεντικό κριτικό απάκι που όλοι έχουμε στο σπίτι μας και στο ψυγείο μας.
1: Έτσι.
0: Άφθονη στάκα που λιώνει στο τηγάνι.
1: Το τι στάκα έχουμε φάει φέτος, δεν υπάρχει αυτό.
0: Πραγματικά με έχει πιάσει η κοιλιά μου. Μπόλικο λάδι για να γίνουν χρυσαφένια.
1: Ναι.
0: Ελαιόλαδο τώρα κρατικό.
1: Έτσι. Όχι τίποτα κάτι ηλιέλαια που βάζετε εκεί πέρα στα βέρνες.
0: Έτσι. Και έχουμε έτοιμο ένα φανταστικό καλυτσούνι το οποίο σίγουρα θα κάνει θράψη.
1: Μάλιστα.
0: Θέλεις να το φτιάξουμε και όλα, να το τηγανίσουμε, να το βάλουμε στο τηγάνι μας? Γιατί είναι λίγο δύσκολο, δεν θα προλάβω.
1: Άντε ρε, εγώ μια ζωή μας τα έχεις κάνει τόσα να πούμε με τη μαγειρική. Μια ζωή δεν προλαβαίνεις, μια ζωή 5 λεπτά έχουμε στο τέλος.
0: Δεν προλαβαίνω ρε Γιώργο, τι να σου κάνω τώρα.
1: Δηλαδή πώς θα τηγανίζω, να μας πεις τίποτα επιτέλους.
0: Ωραία, θα ανοίξουμε το φύλλο και θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια αλεύρι, μισό φλιτζάνι λάδι, μισό φλιτζάνι ρακί, μισό
1: και
0: φλιτζάνι
1: ρακί θα βάλουμε
0: νερό.
1: Μέσα.
0: Καλό, εννοείται, καλυτσούνι χωρίς ρακί. Θα βάλουμε και λίγο αλάτι, ενώ για τη γέμιση όπως σας είπα θα βάλουμε 150 γραμμάρια πάκι, 3 με 4 κουταλίτσες στάκα, 300 γραμμάρια κριτική μυζήθρα ή ανθότυρο αν δεν έχετε μυζήθρα.
1: Και ανθότυρο είναι ωραίο. Είναι και αλμυρός ο ανθότυρος.
0: Εννοείται. Ένα αυγουλάκι, λίγο πιπεράκι και λίγο δυόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν θα φτιάξουμε, θα πάρουμε το στυλιάρι,
1: ναι.
0: Θα πάρουμε το αλεύρι και θα τα κάνουμε έτσι. Θα κάνουμε
1: πλάσουμε.
0: Ναι, θα πλάσουμε.
1: Μπορεί να τα κάνουμε ό,τι σχήμα θέλουμε.
0: Όχι.
1: Α.
0: Συγκεκριμένο σχήμα έχουν τα καλυτσούνια.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα τα φτιάξουμε με το μήλο μας,
1: ναι,
0: που όλοι,
1: ναι, ναι,
0: έχουμε στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Θα βάλουμε τη γέμιση.
1: Ναι.
0: Θα τα βάλουμε στο φούρνο,
1: ναι,
0: για περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς. Και θα βγει το καλυτσούνι με το απάκι και τη στάκα και θα είναι πεντανόστιμο.
1: Μάλιστα. Αυτή ήταν η μαγειρική της ημέρας, κυρίες και κύριοι, η οποία πιο ξεπέτα δεν γίνεται. Αλλά
0: κάνω.
1: Πραγματικά θα αλλάξουμε, όπως είπαμε στην παρουσιάστρα. Θα βάλουμε αυτή την ωραία, την ξανθιά, την οποία έχουμε κάνει ήδη casting. Θα πετάξουμε από την άκρη την κογό Περίγου και θα γλιτώσουμε μια και καλή από αυτήν την τραγική μαγειρική, την οποία μας προσφέρει τις τελευταίες ημέρες.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: looking at me, glancing.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κυμά από τις Φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κυμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.

0: κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό!
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς! Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
5: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
7: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
8: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
7: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
10: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
9: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
10: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
9: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
10: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
9: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
13: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Τι κάνεις?
5: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
4: σταμάτα,
5: είναι.
4: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
5: Πάρα πολύ.
4: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
5: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
4: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν
5: να είναι
4: είχα.
5: Καλά τα
4: τώρα
5: παιδιά.
4: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
5: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
4: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
5: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
4: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
5: Okay.
4: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται.
4: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
5: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισα στο Στέφανο.
4: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
5: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
3: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
6: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
6: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
8: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
6: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Νίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου, Cabana Beach Club.
10: Σε σένα μιλάω.
8: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημνήσουμε τον έρωτα.
10: Σε θέλω παράφορα.
8: Κυριακή, 2 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
10: Τι κάναμε.
8: Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε 1 έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810 379 361 και στο www.venetsanakis.gr. Θεσσαλονίκης. pavlaservice.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
12: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
13: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
14: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
12: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
14: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
12: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
15: Ιουλία Καλιμάνη Live.
16: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
15: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
16: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
15: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
16: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
15: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
17: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
18: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: άλλο.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yeah.
1: Up 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
8: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
9: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
10: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
11: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
10: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: ΑΠ 92,9.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4. Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
4: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
7: Μοτοποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
8: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
9: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
10: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Greta Art Productions.
11: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
12: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
14: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
15: Είμαι η Άννα.
16: Είμαι ο Λάκης.
17: Είμαι η Αφροδίτη.
18: Είμαι ο Γιάννης.
19: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
20: Είμαι η Αγάπη.
21: Είμαι ο Δημήτρης.
22: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
23: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
24: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
25: Απόγευμα Πέμπτης. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς μου ήρθατε. Τι έμεινε, ένα απόγευμα, Παρασκευή και μετά Σαββατοκύριακο. Παιδιά, μακάρι να πέσει αυτή η ζέστη, δεν την παλεύω άλλο, πραγματικά. Δηλαδή, ευτυχώς που είστε κι εσείς και είστε η όαση δροσιάς αυτού του δίωρου εδώ στον 52,9. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τι memories να έχω κι εγώ? Memories έχω από τις μέρες με τις χαμηλές θερμοκρασίες. Όχι το χειμώνα, όχι τόσο χαμηλές, αλλά ρε παιδί μου, αυτές τις φυσιολογικές θερμοκρασίες αυτής της περίοδου. Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς μου ήρθατε από όπου κι αν είστε. Πραγματικά, και μπορώ να πω ότι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά ζηλεύω όλους εσάς που είστε αυτή τη στιγμή στην παραλία. Και όχι απλά σας ζηλεύω, δηλαδή μην τολμήσετε και στείλετε καμιά φωτογραφία από παραλία. Μην τολμήσετε, πραγματικά. Καλησπέρα στα ανταλλακτικά κουζίλογλου. Καλησπέρα στην αγαπημένη Pizza Fan. Καλησπέρα στο smartpart.gr. Αλλά καλησπέρα και στην αγαπημένη Φρεσνάκ. Όχι, για να βλέπεις τι προβλήματα έχει ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα προβλήματα έχω και εγώ. Τι ζέστη τα προβλήματα.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μαργαρίτα εγώ θα έπινα τώρα, γιατί όχι μια μαργαρίτα δίπλα από μια πισίνα ή δίπλα από την παραλία σε ένα beach bar. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Το αγαπημένο μου ποτό εμένα κοκτέιλ είναι το Aperol Spritz, αλλά και η μαργαρίτα δεν θα με χαλάσει καθόλου. Ήταν ο Χρήστος Μάστορας και τον αγαπάμε πάρα πολύ, ενώ τώρα έρχεται στα αυτάκια μας ο Γιώργος Σαμπάνης με την επιλογή του. Ο Γιώργος Σαμπάνης που, να, άλλη μια βραδιά sold out στην Κρήτη δημιουργήθηκε με τον Γιώργο Σαμπάνη και τον A92,9 την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή που μας πέρασε.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Πιάστε τα κινητά σας, ελάτε. Δεύτερο ημίωρο ξεκινάει και ελάτε να αλληλεπιδράσουμε. 69-31-929-929. Πιάστε τα κινητά σας και στείλτε τα μηνύματά σας εδώ, γιατί θέλω παρέα αυτό το απόγευμα. Θέλω ωραία παρέα, σαν αυτή που κάνουμε κάθε απόγευμα εδώ στον 52,9. 69-31 λοιπόν, 929-929 και άντε, στείλτε, αν είναι να το... Στείλτε μια φωτογραφία από την παραλία, 2, 3, όσες θέλετε στείλτε εδώ. Και δεν χρειάζεται να είναι μόνο φωτογραφίες, μπορώ να δω και βίντεο, να στείλετε ηχητικά, γραπτά, μηνύματα, οτιδήποτε. Και αν θελήσετε, εγώ εδώ είμαι ρε παιδί μου και σπονάω. Στείλτε εσείς και σπονάω.
4: Η πρώτη

Έλεγα να πάω να τη δω, δεν το έχω καταφέρει ακόμα και έχω μάθει ότι γίνεται χαμός. Όσοι την έχουν δει λένε πολύ ωραία πράγματα, υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια. Γενικότερα όμως γίνεται χαμός στις κινηματογραφικές αίθουσες με τον Κρίστοφερ Νόλαν και την Οδύσσια. Μέσα σε 2 ημέρες προβολών, την προηγούμενη Πέμπτη και την Παρασκευή, κόπηκαν περίπου 80.000 εισιτήρια, επιβεβαιώνοντας τον τεράστιο χαμό που έχει ήδη ξεκινήσει πριν από την πρεμιέρα να γίνεται. Οι προπολήσεις είχαν σπάσει κάθε προηγούμενο, ξεπερνώντας ακόμα και τις επιδόσεις του Avengers, και νομίζω ότι ο κόσμος γεμίζει τις αίθουσες ασφυκτικά ακόμα και τώρα το καλοκαίρι. Η τρέλα με τη συγκεκριμένη ταινία, ξέρεις ποιο είναι? Ότι οι κάμερες που έχει γυριστεί είναι IMAX και έχουν γίνει σκηνές φανταστικές, και όλο αυτό έχει φανεί και στις πωλήσεις των εισιτηρίων. Και λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι η Οδύσσια είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Νόλαν που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με αυτού του είδους τις κάμερες. Και κάτι διάβασα ότι αναμένεται και καινούργιο, δηλαδή τύπου Οδύσσια 2, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό.

δώσουμε χαιρετήματα στον Πέτρο που είναι αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο. Δουλεύει, ακόμα δεν έχει σχολάσει και κάνει διαδρομές πάνω κάτω. Αλλά ο Πέτρος έχει σωστά συντονισμένο πάντα το ραδιόφωνο του. Δεν πειράζει Πέτρο, εμείς εδώ είμαστε. Και οι απογευματινές διαδρομές στην πόλη, είτε για δουλειές είτε για χαλάρωση, το λέω για κάποιους άλλους. Αυτό να ξέρετε ότι θέλουν την κατάλληλη συντροφιά. Και η κατάλληλη συντροφιά ακούει σε ένα όνομα. Είτε fresh snack γλυκό, είτε fresh snack αλμυρό, είτε σάντουιτς, είτε κάποιο κρουασάν, είτε κάποιο γλυκάκι, οτιδήποτε, να ξέρετε ότι το βρίσκεται παντού, από το περίπτερο της γειτονιάς μέχρι το σούπερ μάρκετ. Έτοιμο να μπει στην τσάντα, να μπει στο ψυγείο, έτοιμο να γίνει το ιδανικό καύσιμο για να βγει το υπόλοιπο της βάρδιας, το υπόλοιπο της δουλειάς, το υπόλοιπο της βόλτας, το υπόλοιπο γενικότερα της απόλαυσης.

0: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
1: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
0: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
1: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
1: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
2: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
0: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.

0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Έχω πολύ ωραίο τραγούδι σετάρι και με αυτόν τον τρόπο θέλω να δω εσύ ακριβώς τι κάνεις τώρα και πού βρίσκεσαι. Εγώ είμαι εδώ στο στούντιο του Απ 92,9 και έχω να σου πω ότι θα μείνω για μία ώρα ακόμα για να κάνουμε παρέα, όπως και κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6. Οπότε για πες εσύ, ακούγοντας τον Ντίνο και τη Ζόζεφιν, τι κάνεις τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, μου στέλνει το Κατερινάκι τώρα όσον αφορά τον Νόλαν που λέγαμε νωρίτερα για το τύπο Οδύσσια 2, ότι όχι μόνο δεν θα γυρίσει ή τουλάχιστον στα άμεσα σχέδιά του, αυτό που ανέφερε είναι ότι θα θέλει να μείνει τουλάχιστον 3 χρόνια εκτός δημιουργίας κάποιες νέες ταινίες. Δεν ξέρω αν θα αντέξει πραγματικά. Κατερινάκι, θα το ψάξω κι εγώ, αλλά ναι, μπορώ να πω ότι σου έχω και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο, γιατί είχαμε και την Κυριακή το Μουντιάλ. Να ξαναδώσουμε χαιρετίσματα και συγχαρητήρια στην Ισπανία που αγαπάμε πάρα πολύ. Επίσημα λοιπόν, να ξέρεις ότι η μεγάλη νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής για το Μουντιάλ το φετινό είναι η FIFA είναι πραγματικά ο μεγάλος νικητής, γιατί μιλάμε για το πιο επικερδές αθλητικό γεγονός που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία, και με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να υπολογίζει τα έσοδα για το φετινό Μουντιάλ σε παραπάνω από 9 δισεκατομμύρια δολάρια. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο νούμερο, και όλο αυτό οφείλεται κυρίως γιατί πρώτη φορά είδαμε 48 ομάδες να μπαίνουν στα γήπεδα, πράγμα που μεταφράστηκε σε 104 αγώνες και περισσότερα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αυτό ανέβασε πάρα πολύ τα κέρδη της FIFA. Μπράβο, τι να πω, μπράβο παιδιά. Δεν παρακολουθώ εγώ στεναρά ποδόσφαιρο, αλλά μπορώ να πω ότι ναι, το τελικό τον είδα και μου άρεσε κιόλας.

απόγευμα στη συντροφιά μας είναι τα ανταλλακτικά Κουζούλογλου και κάθε απόγευμα σου λέω ότι τα δύο καταστήματα στο Ηράκλειο είναι εκεί για να τα επισκεφθείς. Αν τώρα εσύ κάνεις πως δεν με ακούς γιατί δεν θες να βγεις από το σπίτι σου με τέτοια ζέστη, εγώ εδώ είμαι και σε καταλαβαίνω στο 100%, αλλά θα σου δώσω και λύση, γιατί ο Κουζούλογλου έχει και ηλεκτρονικό κατάστημα που ακούει στο όνομα smartpart.gr. Οπότε, ό,τι και αν θέλεις για το αυτοκίνητο.

κινητό σου μπορείς να το βρεις και μέσα από το smartpart.gr, μέσα από την χαλαρότητα του καναπέ σου. Σκρολάροντας λοιπόν, αγοράζεις και δίνεις το αυτοκίνητό σου ό,τι πραγματικά χρειάζεται και στην απόλυτη ποιότητα που χρειάζεται.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω, εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στην βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί. Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καθόλου.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
1: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
2: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
3: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
2: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
5: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
4: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
5: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
4: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
5: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χαμένο. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
4: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

να τσεκάρω ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Δεν βλέπω κανέναν, αλλά βλέπω πολύ ωραίες ημέρες που έχουμε. Γιατί σαν σήμερα λοιπόν, όχι σαν σήμερα, σήμερα γιορτάζει το Μάγκο, Εθνική ημέρα Μάγκο παρακαλώ, αλλά και ημέρα των υπέροχων αγαπημένων μας παππούδων και γιαγιάδων. Αν τους έχετε στη ζωή σας, να τους δώσετε μια αγκαλιά και από εμάς εδώ από τον A92,9. Προσωπικά δεν έχω κανέναν στην ζωή, αλλά υπάρχουν πολλές φορές, το έχετε ακούσει και από εδώ, που πολλές φορές τους θυμάμαι και νομίζω ότι έτσι είναι οι ψυχές των ανθρώπων. Χαίρονται όταν τις αναφέρεις. Οπότε εσείς που τους έχετε στη ζωή σας, να τους δώσετε μια αγκαλιά και να ξέρετε ότι σήμερα γιορτάζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες.

αγαπημένο το νεράκι με οτιδήποτε και αν το έχεις δίπλα. Πραγματικά όμως, αλλά και το νεράκι με τέτοια ζέστη νομίζω τρευγέται πάρα πολύ. Είτε κρύο, είτε ζεστό, είτε με κάτι άλλο, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και λίγο πριν το κλείσιμο είμαι εδώ για να σου πω ότι σε λίγο θα δώσουμε και την πίτσα φάνω. Οπότε σε θέλω υπατμόν, γιατί ξέρεις, μπορείς να το διεκδικήσεις και γιατί όχι και να το κερδίσεις. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε με Αναστασία και σπάστε τα αμέσως τώρα.

0: Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του A92,9, κάνεις το follow και συγχρόνως μας στέλνεις μήνυμα, το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan. Αν το δικό σου μήνυμα είναι αυτό που θα έρθει πρώτο στα εισερχόμενά μας, τότε κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

για να είμαι ειλικρινής, το συγκεκριμένο τραγούδι από την Έλα Παπαρίζου δεν με τρελαίνει, αλλά έχει πει και η Έλενα Παπαρίζου απίστευτους ύμνους που, εντάξει ρε παιδί μου, δικαιούται και αυτή να βγάλει κάτι που να μην αρέσει σε όλους, και αυτό είναι το υγιές. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μου και αυτό το απόγευμα. Ναι, σε σένα πραγματικά το λέω. Και να ξέρεις ότι και αύριο το απόγευμα εδώ θα είμαι. Και φέρε, έλα και εσύ, φέρε και την παρέα σου, γιατί αύριο Παρασκευή απόγευμα θα το γιορτάσουμε ακόμα περισσότερο από ό,τι τώρα. Ελπίζω να πέσει η αυριανή θερμοκρασία και να μην έχουμε αυτό το καμίνι που ζούμε τώρα από την αρχή της εβδομάδας. Ελπίζω αύριο πως θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μέχρι τότε, μέχρι αύριο το απόγευμα στις 4, να μου προσέχεις και να μην ξεχνάς να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Καλώς υπόλοιπο.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κριτικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Up Top 5, νούμερο 5.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
2: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ουχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ιουλία Καλιμάνη Live.
11: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
10: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
11: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
10: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
11: Ανεξάρτητοι τότε, εξαρτημένοι, οι βολεμένοι.
10: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
13: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
15: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
16: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
17: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Greta Art Productions.
18: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
19: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
20: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
19: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
1: App 92,9.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
6: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο.
7: Νίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου, Καμπάνα Beach Club.
6: Σε σένα μιλάω.
7: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημνήσουμε τον έρωτα.
6: Σε θέλω παράφορα.
7: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
6: Τι κάναμε.
7: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν του έρθει εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 308.000 και 28210 27500, ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
5: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
4: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
3: Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
7: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
8: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.
7: Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
8: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
7: Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
9: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
9: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
9: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
10: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
11: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
12: Ιουλία Καλυμάνη Live.
13: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
12: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
13: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
12: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
13: Ανεξαρτηθεί τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
12: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφη σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
1: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2857 60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Πίναζες! Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Για το Samsung smartphone ή Samsung tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
5: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
6: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
5: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
8: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Όμορφο λίγο ρε τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι που μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στην βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με ΑΠ 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
13: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
14: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία μαθιωτικά.

0: κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
3: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
3: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Greta Art Productions.
6: Να γραφείς να τηλεφωνείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
4: Νίκος Μακρόπουλος live Κυριακή 2 Αυγούστου Cabana Beach Club.
7: Σε σένα μιλάω.
4: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημνήσουμε τον έρωτα.
7: Σε θέλω παράφορα.
4: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
7: Τι κάναμε.
4: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar. Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar. Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γύρισω στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
8: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
9: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
10: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
11: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
10: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Ζήσε το καλοκαίρι σου στον ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρει πολλού να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτού η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
3: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Όμορφο, εγώ νιστάζω.
3: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
2: Είσαι το ίδιο.
3: Εγώ.
2: Εσύ.
3: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λυγεί κάτι, χάπια να πάρω, μου λυγεί.
2: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
3: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
2: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λάλα.
3: Να σημειωθεί τα πρακτικά ότι.
2: Στα 40 στη βαράει, ναι.
3: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
2: Ελπίζω ναι.
3: Να σημειωθεί τα πρακτικά.
2: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
1: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
4: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
9: Oh yeah.
8: App 92,9.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τι κάνεις? Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Τι κάνεις?
5: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια.
4: Σταμάτα,
5: είναι.
4: Σταμάτα βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
5: Πάρα πολύ.
4: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
5: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
4: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
5: Να είναι καλά τα
4: τώρα
5: παιδιά.
4: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
5: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
4: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
5: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
4: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
5: Okay.
4: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται.
4: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
5: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
4: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
5: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
3: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
6: Κύριε Προϊστάμενε.
7: Η καινούργια είσαι εσύ?
6: Ναι.
7: Παρακαλώ.
6: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
8: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
9: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
10: Τροπή σου.
9: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
13: Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Καλοκαίρι με App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.